Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα 100% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, 6 ώρα το πρωί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο κέντρο της πόλης, στο Αστόρια. Πάμε για μια υπέροχη μέρα με ωραία μουσική.

Τα βρείτε το Κρήτη σε 102,8. Η Ράμα ακούσαμε. Μια μέρα θα έρθει και πάμε να δούμε τον καιρό που είναι μια προσφορά τη Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μα η Climatologic. Κλείνει 30 χρόνια. Φέτος στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξη και θέρμανση. Climatologic.gr είναι η ιστοσελίδα που πρέπει να μπείτε για να πάρετε όλε τι πληροφορίε. Αλλά μπορείτε να πάτε να δείτε τη δουλειά τη Climatologic και από κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα στον κόμβο τη ανόδου. Εκεί προ Γάζη. Πάμε τώρα να δούμε πώς πάει ο καιρός. Σήμερα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Όλοι αυτοί οι δυνατοί αέριδες που είχαμε το 15 Αύγουστο αρχίζουν να πέφτουν. 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 22 η ελάχιστη. Στο νότο της Κρήτης φυσικά ακόμα περισσότερη ζέστη. Γενικά καλοκαιράκι, κέντρο του Αυγούστου, καρδιά του Αυγούστου. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ με ωραία μουσική στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Ολίβια Ντίν και Σοουίζ.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαωρίτη Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Δεν ξέρω πώς περάσατε το 15 Αύγουστο. Σίγουρα για να είμαστε εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και να ακούμε Love Radio σημαίνει ότι δουλεύαμε όλοι αυτές τις μέρες. Το 15 Αύγουστο, εγώ βέβαια να σας πω ότι ξεκουράστηκα Σάββατο και Κυριακή. Δευτέρα σήμερα ξανά κανονικά έτσι στη δουλειά. Κάπως έτσι περνάνε οι μέρες όλων μας. Το σημαντικότερο από όλα είναι να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Και ακόμα κι αν η δουλειά έτσι μας κουράζει, μας τρέχει, μας εκνευρίζει, έχουμε όλη την πίεση και την ένταση τη σεζόν, ορισμένοι που δουλεύουν σεζόν, να έχουμε μακάρι όλοι μας, τουλάχιστον στον ελεύθερο μας χρόνο, να έχουμε την άνεση να βλέπουμε την οικογένειά μας, να βλέπουμε ανθρώπους που αγαπάμε και να κάνουμε πράγματα που μας χαλαρώνουν. Εγώ κάπως έτσι πέρασα το 15 Αύγουστο, χαλαρά, με ησυχία, γέμισαν οι μπαταρίες σε δύο μέρες. Πήρα και ένα βιβλιαράκι πάρα πολύ ωραίο, θα τα πούμε μετά, ποιο και τι, με όταν θα μιλήσουμε για τον Χαρταετό. Πήρα και ένα βιβλιαράκι πάρα πολύ ωραίο και διάβασα. Έπιασα έτσι μια ήσυχη γωνία και δεν μου μιλούσε κανείς και δεν μιλούσα σε κανέναν. Έτσι ξεκουράζομαι εγώ. Τι να κάνω, παίζω κρυφτό τις ημέρες αυτές, όπως τις μέλισσες που θα ακούσουμε τώρα το δικό τους κρυφτό.

Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια.

0: 25711. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Καλημέρα σας. Πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
7: Και ο Γιάννης Καπνίδης. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
6: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
7: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τα Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί είμαστε μαζί. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Παγκόσμιες ημέρες δεν πολύ βλέπω σήμερα να έχει, αλλά σήμερα κάτι μου λέει ότι είναι παγκόσμια ημέρα του. Όχ, πέρασε και το 15 Αύγουστο. Πλησιάζουν να ανοίξουν τα σχολεία. Πλησιάζει ο καιρός να πάμε στη δουλειά. Όχ, Παναγίτσα μου, λείπουν οι άδειες. Τέτοια είναι η παγκόσμια ημέρα σήμερα. Παιδιά, θα κάνουμε όλοι λίγο υπομονή. Αν και να σας πω κάτι, δεν ξέρω εγώ αν ήμουν φίτουλας την εποχή που πήγαινα σχολείο, αλλά μετά το 15 Αύγουστο άρχιζα λίγο να βαριέμαι και θα σας πω γιατί. Δεν είναι επειδή ήμουν φίτουλας, όχι, μόνο, δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Ήταν κιόλας γιατί στις διακοπές, εγώ έμενα επάνω στην Καβάλα, κατέβαινα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήταν τόσο γεμάτες, τόσο ξεκούραστες οι διακοπές που ήμουνα σε ένα κτήμα στην Αγία Πελαγία μαζί με τα δύο μου τα ξαδέρφια, τους θείους μου, τη γιαγιά και τον παππού. Ξεκουραζόμουν και έπαιζα όλη μέρα τόσο πολύ που περνούσα τόσο καλά που στο τέλος βαριόμουν πραγματικά και το παιχνίδι. Θα μου πεις, υπάρχει παιδί που το παθαίνει αυτό? Αν είναι τόσο πολύ παιδιά το παιχνίδι, ναι, υπάρχει παιδί που μπορεί να πάθει και κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι περνούσα τα καλοκαίρια μου και έτσι ήθελα από το 15 Αύγουστο και μετά περίμενα πώς και πώς να γυρίσω να πω στους φίλους μου πώς πέρασα στο σχολείο. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Μαντώ Εμείς. Επιστρέφω ξανά σε λίγο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ταβ Radio Κρήτη 102,8. Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και είναι μεγάλες γιορτές. Από ό,τι φαίνεται και εχθές είχαμε μεγάλες γιορτές. Αλκιβιάδης γιόρταζε. Εχθές Σεραφείμ γιόρταζε. Απόστολος Αποστολίνα. Σαράντης. Βλέπω πάρα πολλά ονόματα. Σταμάτης γιόρταζε εχθές Κυριακή 16 Αυγούστου. Σήμερα όμως είναι του Αγίου Μύρονος Μάρτυρος, Αγίου Λεύκιου, Αγίου Στράτωνος. Γιορτάζουν λοιπόν οι Μύρονες. Σήμερα οι Λεύκοι, οι Στράτωνες. Γι' αυτό στο αγαπημένο μας ανθοπολείο Heaven θα πάμε να τους πάρουμε ό,τι ανθοδέσμη υπάρχει και δεν υπάρχει. Αξίζουν πραγματικά τα παιδιά. Ανθοπολείο Heaven, λοιπόν, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρα, είδη δώρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει φυσικά το Heaven Ανθοπολείο υπέροχα και με τεράστια επιτυχία και στολισμούς σε γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά event. Θα τους βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και μπορείτε για το Heaven Ανθοπολείο να καλέσετε και το 2810 824 970. Heaven Events, λοιπόν, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Συνεχίζουμε εμείς με υπέροχη μουσική και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο μετά τις 7.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαλπή.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημερούδια, αλλά πρέπει το Χρήτης 102,8 είναι λίγο μετά τις 7. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Έρχεται τώρα ο Νίκος ο Καρβέλας να μας κρατήσει συντροφιά με τις καλοκαιρινές του διαδικασίες.

Αύριο Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα του καιρού να δούμε πώς θα πάει σήμερα μετά από τόσους αέριδες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Όσοι πήγανε στη θάλασσα λέγανε αμοβολή μας έκανε, αμοβολή, αυτό ακούγαμε. Τώρα λοιπόν πέφτει ο αέρας αυτή την υπέροχη Δευτέρα. 28 βαθμούς θα έχουμε μέχρι στη θερμοκρασία, 22 ελάχιστη. Θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Έτσι είναι, παιδιά. Αν έχετε αέρα, δεν σας αρέσει. Αν δεν έχετε αέρα, δεν σας αρέσει. Αποφασίστε τι θέλετε λοιπόν. Ο καιρός όμως είναι αυγουστιάτικος, είναι ωραίος. Είμαστε στο πιο ωραίο του κόσμου στην Κρήτη και φυσικά θα το απολαύσουμε και ακόμα και αν είμαστε σε εσωτερικούς χώρους θα το απολαύσουμε με την Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαιακών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι στο σελίδα που πρέπει να μπείτε και φυσικά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα στον κόβο της ανόδου πηγαίνοντας προς Γάζη, θα τους βρείτε εκεί αν θέλετε να πάτε και να δείτε από κοντά τη δουλειά τους και να επιλέξετε πώς θα μετατρέψετε και εσείς σε όαση το γραφείο σας και το σπίτι για τέλεια θερμοκρασία και καθαρό αέρα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Απόν και Καντάδα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Τα βρέντιο Κρήτη 102,8. Σκέφτομαι λοιπόν εδώ πόσο καλομαθημένοι είμαστε με τα υπέροχα νερά που έχουμε στη θάλασσα στην Ελλάδα. Πηγαίνουμε σε παραλίες και βρίσκουμε. Εμείς οι Έλληνες έχουμε γίνει έτσι, παιδιά. Βρίσκουμε πάντα κάτι να μην μας αρέσει. Όχι εδώ έχει αέρα, όχι εδώ έχει πέτρες, όχι εδώ έχει άμμο, δεν θέλω να κολλάει επάνω μου. Έχω ακούσει τόσες πολλές δικαιολογίες για να μην αρέσει σε κάποιον μια παραλία που πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες περισσότερες από αυτές που έχουμε βγάλει εμείς οι Έλληνες. Και αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί έχουμε τις πιο ωραίες παραλίες, μπορεί σε όλη την Ευρώπη. Και οι Ιταλοί έχουν πάρα πολύ ωραίες, έτσι. Η Νότια Ιταλία είναι μαγευτική, έχει απίστευτες παραλίες. Σαρδινία επίσης, αν πάτε, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Γενικά όλη η Μεσόγειος, αλλά η Ελλάδα σε αριθμό και ποικιλία παραλίων δίνουμε ρέστα, έτσι. Έχουμε το καλύτερο κομμάτι, δεν το συζητάμε. Οπότε έχουμε γίνει λίγο περίεργοι. Δεν μας αρέσει το ένα και βλέπεις τους ξένους έρχονται και δεν κοιτάνε την παραλία. Λένε νερό καθαρό και μπαίνουν μέσα, ούτε δεύτερη κουβέντα. Δεν λένε οι άνθρωποι καημένοι για να δουν καθαρή παραλία που να μπορείς να κολυμπήσεις με άμμο, με πέτρες. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μπαίνουν αρκεί να έχει ζέστη και να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι. Έχουμε γίνει λίγο παράξενοι, αυτό θα πω. Πάμε να ακούσουμε τώρα Sonic, It Feels So Good. Επιστρέφω ξανά.

είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις

Αλήθεια τώρα λοιπόν, και Έλενα Παπαρίζου, την ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Έλεγα πόσο παραξενέψαμε γενικά οι Έλληνες με τις παραλίες. Βρίσκουμε πάντα κάτι να μην μας αρέσει, γιατί ακριβώς έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία και τόσο ωραίες παραλίες που έχουμε γίνει πάρα πολύ επιλεκτικοί. Το ίδιο επιλεκτικοί είμαστε και στην κουζίνα μας. Έβλεπα προχτές ένα βίντεο με ένα νεαρό κριτικό που πήγε στη Ρώμη και μιλάμε τώρα για την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο. Επίσημα έχει ανακηρυχθεί έτσι και παγκόσμια κληρονομιά, άειλη κληρονομιά η ιταλική κουζίνα έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO. Επομένως, δεν μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό και τυποτένιο. Μιλάμε για την ιταλική κουζίνα. Ο οποίος κάθεται, του φέρνουν αυτό το παραδοσιακό πιάτο που κάνουν στους ξένους και στους Ιταλούς που το προτιμάνε πολύ, να είναι το μισό πιάτο καρμπονάρα μακαρονάδα και το άλλο μισό να είναι αματριτσάνο, ώστε να δοκιμάσουν κάτι με κρέμα και κάτι με ντομάτα και να έχουν έτσι μεγαλύτερη ποικιλία στο πιάτο τους. Κέντρο για τα μακαρόνια και έλεγε: άμα δεν το βάλεις στο ζουμί, να βάλεις πρόβα το παχύ να έχεις και να τα βράσεις τα μακαρόνια στο ζουμί. Και αναπολούσε την ελληνική κουζίνα. Φυσικά τον καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Μπορώ να τον καταλάβω. Έχουμε υπέροχη κουζίνα στην Κρήτη, δεν το συζητάμε, και, αλλά καλό είναι, ρε παιδί μου, να εντάξει, έχουμε ωραία κουζίνα. Σωστό. Μέχρι και ο Ράμσεϊ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, αυτόν τον πολύ καλό μάγειρα που είναι έτσι στις τηλεοράσεις, έχει πει ότι η ελληνική κουζίνα δεν συγκρίνεται. Αλλά να δοκιμάζουμε και λίγο με πιο ανοιχτό μυαλό. Και οι άλλοι κάτι κάνανε τόσα χρόνια, ας πούμε, οι Ιταλοί που μαγειρεύουν και έχουν κάνει τόσες πολλές γεύσεις. Εγώ είμαι λάτρης, ας πούμε, της μεσογειακής κουζίνας και πάντα θα είμαι λάτρης της μεσογειακής κουζίνας. Πάμε σε μουσική και ερχόμαστε και με άλλες παραξενιές των Ελλήνων που βγαίνουν στο εξωτερικό.

0: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
1: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

Ναι, αλλά δεν έχουν φρέντο εσπρέσο. Αυτή είναι η παραξενιά που ακούμε από Έλληνες που βγαίνουν στο εξωτερικό. Το πιο σημαντικό και το πιο έτσι κέριο από όλες τις διακοπές τους είναι ωραίο το μέρος που ήρθαμε. Ωραία η Ρώμη, ωραία η Φλωρεντία, ωραίο το Παρίσι. Αλλά δεν έχουν φρέντο εσπρέσο. Ένα σωστό καφέ δεν ήπιαμε, παιδιά. Δεν μπορώ, μιλάμε. Έχω γελάσει με αυτό το κομμάτι άπειρες φορές. Σίγουρα δεν έχουν φρέντο εσπρέσο, σίγουρα δεν έχουν φασολάδα, δεν έχουν γεμιστά, δεν έχουν ντολμαδάκια. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Είναι άλλες οι κουζίνες τους, άλλη η καθημερινότητά τους. Αλλά πας βρε Χριστιανέ που πας στο εξωτερικό, δες πώς ζουνε αυτοί και κάνε μια πρόβα να βιώσεις ένα διαφορετικό πράγμα στην καθημερινότητά σου εκεί για να δεις πώς ζουνε αυτοί. Να πάρεις έτσι μια ιδέα, να ανοίξει λίγο το μυαλό. Πηγαίνουμε οι Έλληνες στο εξωτερικό, πάντα βρίσκουμε κάτι που δεν είναι σαν την Ελλάδα. Τίποτα δεν είναι σαν την Ελλάδα, παιδιά. Το λέω με συγκίνηση αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι λαοί το ίδιο λένε για τις δικές τους τις πατρίδες. Εντάξει, καταλαβαίνω, αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας, αλλά μην βγάζουμε ξυνήλες και παραξενιές στους έρημους, στους ξένους σερβιτόρους. Α, δεν έχετε φρέντο εσπρέσο και πιάνουμε συζήτηση να τους πούμε πώς γίνεται.

Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι η Citroën Veneris και το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3. 100% ηλεκτρικό, έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο από τη Citroën Veneris. 28 10 3 15 800 για το τηλέφωνο για να κλείσετε ένα test drive σήμερα κιόλας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 670.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια! Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Είναι λίγο μετά τις 8. Σήμερα Δευτερούλα 17 Αυγούστου. Δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε. Ο σκοπός είναι να ακούμε

Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καταρχήν, καλά τα νέα σήμερα με δύο μέτωπα. Πρώτον, ο καιρός στο Ηράκλειο είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις να περνούν αδιάφορα. Και δεύτερον, τα μελτέμια επιτέλους αρχίζουν να κοπάζουν μετά το θυελλώδες Σαββατοκύριακο που περάσαμε. Παιδιά, που μας ήρθε η αμοβολίωση, πήγαμε θάλασσες 15 Αύγουστο, δεν το συζητάμε. Χαμός. Στους ανέμους λοιπόν, σαφής ανακούφιση, οι βοριάδες υποχωρούν στα 4 με 5 μποφόρ, με τοπικές εξάρσεις ως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, πολύ νορμάλ δηλαδή για Αύγουστο. Η θάλασσα αρχίζει να στρώνει σιγά σιγά, πιο φιλόξενη για να κάνουμε μία βουτιά. Αν και μία βασική προσοχή στις βόρειες ακτές, δεν βλάπτει κανέναν. Το θερμόμετρο όμως θα έχει μία μικρή ανηφόρα, ο υδράργυρος θα ανέβει ελαφριά, με μέγιστη θερμοκρασία όμως όχι και τίποτε σοβαρό, 31-32 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ φυσιολογικό για Αύγουστο. Ενώ ο νότος της Κρήτης θα αγγίξει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς. Οπότε η ζέστη επιστρέφει δειλά-δειλά. Και η σταθερή μας υπενθύμηση, πάντα επίκαιρη μέσα στον Αύγουστο, γη είναι κατάξερη, φυσάει αρκετά, ακόμα και αν έχει πέσει ο άνεμος, ακόμα είναι δυνατός. Οπότε πάρα πολύ προσοχή, καμία φωτιά στην Ήπεθρο. Αν δούμε οτιδήποτε, καλούμε το 199. Στο μυαλό μας θα έχουμε το νεράκι που πρέπει να πιούμε, τα φρουτάκια που πρέπει να φάμε και φυσικά, αν είμαστε σε εσωτερικό χώρο, να έχουμε προνοήσει και να έχουμε βάλει κλιματολόγικ. Να έχουμε κάνει μια επίσκεψη στην κλιματολόγικ για να κάνουμε το γραφείο μας και το σπίτι μας μια πραγματική όαση τέλειας θερμοκρασίας και καθαρού αέρα, με τις αντλίες θερμότητας, τον οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες και τους αφιγραντήρες της κλιματολόγικ. 2810-254-222 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου και φυσικά μπορείτε να πάτε και από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα

0: Forever από Λωρίν στο Love Radio Κρήτη 102,8. Έπαιξε μόλις τώρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ελπίζω να περάσατε ωραία το 15 Αυγουστό σας. Πραγματικά ήταν έτσι ωραίος ο καιρός, αν εξαιρέσουμε τους ανέμους. Οι θάλασσες δεν ήταν και τόσο φιλόξενες. Τα είπαμε και πριν στο δελτίο του καιρού. Παρ' όλα αυτά είχαμε δροσιά. Είχαμε ένα δροσερό 15 Αυγουστό. Ήταν στα πιο υπηρωτικά, α το πούμε έτσι, στην Κρήτη, πιο προς τα βουνά, πιο προς το κέντρο της Κρήτης. Την πέρασαν μια χαρά. Εγώ ήμουν στην περιοχή της Μεσαράς. Ήταν μια χαρά το 15 Αύγουστο. Πολύ δροσερά, πάρα πολύ ωραία, για να φας έξω, να κάτσεις κάτω από τη σκιά, να περάσεις ωραία. Είχε απ' όλα το 15 Αύγουστο μας, έτσι, το Σαββατοκύριακο. Φωτιές είχε, η Μαντόνα πήγε, είχε τάμα. Θα τα πούμε και στα επόμενα μικρόφωνα, ότι βρέθηκε στα μετέωρα, παιδιά, δεν το συζητώ. Μιλάμε τη σταυροπροσκυνήσεως ήταν, δεν το έχω ξανά, δεν περίμενα. Έχει περάσει αυτό το κορίτσι από όλες τις θρησκείες. Αλλά εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν θέλω να πιάσω κουτσομπολιό. Ξέρετε, δεν είμαι και τέτοιο άνθρωπο. Κοινώνησα και όλο το 15 Αύγουστο. Δεν θέλω να χαλάσω το είναι αυτή μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Αντώνη Ρέμο. Μην ξαναρθείς. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα κουτσομπολιά.
1: Όλα τα λόγια.

0: λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ο husband σου, Ρέι μου, που τον ψάχνεις, where is my husband, το ακούσαμε μόλις τώρα, σίγουρα έχει πάρει το ηλεκτροκίνητο E3 της Citroën και κάνει, κάνει βόλτες στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, διότι όλοι θέλουν να κάνουν βόλτα με αυτό το αυτοκίνητο. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, άνεση της Citroën. Το νέο E3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Ρέι μου, στο υπογράφω. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη που πάει να το αγοράσει είναι 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει αυξηθεί δυναμικά στην αγορά και το ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά, γιατί δίνουν απίστευτη οικονομία. Ένα παραπάνω όμως αυτό το προσφέρει το Citroën E3 και είναι η απόδειξη πως το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ στο τηλέφωνο 28 13 15 800. Μπορείτε να κλείσετε απευθείας και να κάνετε το δικό σας test drive. Και πάμε να ακούσουμε τώρα Νικηφόρο και Υποσχέσου.

0: Καλημέρα σας. Πρωινό στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
1: Και ο Γιάννης Καπνίδης. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
0: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρου Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.

Λαβρίντιο Κρήτη 102,8 και όλα τα αγόρια που θέλουν να είναι το στυλ τους όπως ήταν παλιά, έτσι να βρουν κάτι ωραίο κλασικό ή αν θέλουν ακόμα και κάτι μοντέρνο, μπορούν να πάνε στο Κοντογιάννη. Εκεί θα βρουν πραγματικά απίστευτη ποικιλία και απίστευτα ρούχα αντρικά για να ντυθούν και φυσικά αν ετοιμάζονται και αν ετοιμάζεστε και για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στο Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίο οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση Κοντογιάννη επιβάλλεται λοιπόν. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και φυσικά μπορείτε να πάρετε μία ιδέα και για την ποιότητα του Κοντογιάννη στο menfashion.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε Δανάη κι άλλο και επιστρέφουμε.

Τσάκης Ρουβάς λοιπόν, σε θέλω σαν τρελός. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και κάτι τέτοιο σε θέλω σαν τρελός πρέπει να τραγουδάνε και όλα τα κορίτσια μας έξω από τα Honda Center. Και τα αγόρια μας φυσικά μπορούν να βρουν εκεί υπέροχα πράγματα ή να κάνουν τα δωράκια τους στα κορίτσια τους. Στα Honda Center θα βρούμε και αυτή την εβδομάδα καλλυντικά Lancôme, Biotherm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Honda Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Και φυσικά στα Honda Center θα βρούμε προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Honda Center λοιπόν, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Πηγαίνουμε εκεί και χάνουμε τον κόσμο στην κυριολεξία. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχη μουσική. Επιστρέφω ξανά σε λίγο μετά τις 9.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Συνεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημερούδια, Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μαζί μας όπως κάθε μέρα η Citroën Venaris και το απίστευτο ηλεκτροκίνητο super designato SUV Citroën E-C3. Μείνετε συντονισμένοι, τέλεια μουσική είναι εδώ.

Τα Radio Crete 102,8. Έλενα Παπαρίζου ακούσαμε. Και αν ήσουν αγάπη, και φυσικά είμαι αγάπη, γιατί είμαι στο Love Radio, γιατί είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και γιατί μαζί μου έχω την Climatologic, που είναι η απόλυτη αγάπη και στην ψύξη και στη θέρμανση. Σούπερ τεχνολογική, χαμηλή κατανάλωση συσκευές και αντλίες θερμότητας για να τις βάλετε και στο γραφείο και στο σπίτι. Climatologic.gr είναι το σημείο που πρέπει να μπείτε στο ίντερνετ για να δείτε ό,τι έχει να κάνει με την ψύξη και τη θέρμανσή σας. Και φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και από κοντά την Climatologic στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, ή να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2810-254-222. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, που από ό,τι φαίνεται αλλάζει η κατάσταση σε σχέση με τους ανέμους τους μεγάλους του Σαββατοκύριακο. Από τη μία πέφτει ο άνεμος, έχουμε πάρα πολύ πιο άνετη ημέρα, δεν φυσάει τόσο πολύ σε όλο το νησί γύρω-γύρω. 4 με 5 μποφόρ θα είναι έτσι γύρω-γύρω από το νησί οι αέριδες. Και η θερμοκρασία θα ανέβει σε λίγο πιο νορμάλ επίπεδα για την εποχή, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε δροσούλα. Τώρα θα έχουμε 31 με 32 βαθμούς. Εννοείται προσέχουμε και δεν ανάβουμε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Αν δούμε οτιδήποτε, παίρνουμε το 199. Καπελάκι, αντιλιακούλι και πολύ πολύ νερό, και θα περάσει η μέρα μας υπέρ.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Φτάσαμε το μέτρημα με τη Μαντόνα. Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Ακούτε, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και με τη Μαντόνα την τραγουδίστρια. Ενώ χάσαμε το μέτρημα σε πόσα θρησκεύματα θα απευθυνθεί στη ζωή της. Δικαίωμά της, βέβαια, ό,τι θέλει κάνει η γυναίκα, δεν το συζητάμε. Είναι μια ηλικία που μπορεί να αποφασίσει. Μεγάλο κορίτσι είναι που, αυτό που θέλω να πω. Που μπορεί να αποφασίσει και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή τη φορά, λοιπόν, Κιουρία πήρε το ελικόπτερο από την Κέρκυρα που ήταν και βρέθηκε στην Καλαμπάκα και πήγε στα 68 γενέθλιά της, λίγο πριν τα γιορτάσει έτσι την Κυριακή. Πήγε στη Μονή Βαρλάμ, 3 ώρες επισκέφθηκε τη Μονή ιδιωτικά, ξεναγήθηκε από τον καθηγούμενο πατέρα Βενέδικτο, από τον οποίο ζήτησε πνευματικές σύμβουλες. Εύχομαι πραγματικά ο Θεός να τη φωτίσει και να καταλήξει τελικά να ηρεμήσει η ψυχή της. Είναι μια γυναίκα τόσο επιτυχημένη, τόσο αξιοζήλευτα όλα αυτά που έκανε στη ζωή της. Εύχομαι να βρει πραγματικά συμβουλές και να ηρεμήσει η ψυχή της. 3 ώρες έμεινε με τον πατέρα Βενέδικτο και άκουγε αυτά που είχε να της πει εκείνος και έκανε ερωτήσεις. Κυριακή του Πάσχα, λέω. Άιντε, την Κυριακή είχε τα, μετά το 15 Αύγουστο. Εντάξει, Πάσχα του καλοκαιριού είναι και το 15 Αύγουστο. Κυριακή είχε τα γενέθλιά της να ζήσει και να μας βγάζει έτσι όμορφα τραγούδια και ωραίες μουσικές. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα τον άλλο Μαντόνο της Ελλάδος. Δεν το συζητάμε, είναι τεράστιο αστέρι. Γιώργος Μαζωνάκης, τόσα βράδια.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτικτο 10-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύφη.

0: εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούτε Λαβρίντο Κρήτης 102,8. Γιώργο Σαμπάνη ακούσαμε μόλις τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και θα σας πάω μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου με ένα απίστευτο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, που κάθε μέρα το λέμε εδώ στο ραδιόφωνο το πόσο όμορφο, διζαϊνάτο, οικονομικό είναι. Η ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή και τόσο στιλάτη. Το νέο EC3 της Citroën συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας, ό,τι πρέπει για εσάς. Και πρέπει να πάτε να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε με ένα τηλεφώνημα στο 28 13 15 800, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, να κλείσετε ένα test drive για να σας πούν και από κοντά ότι το όφελος από την αγορά του μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900 ευρώ. Citroën Βενέρης, λοιπόν, αποκλειστική αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο, και 28 10 3 15 800 το τηλέφωνο για να κλείσετε το test drive.

0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
2: Ο καφές και το πρωινό μας.
1: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
2: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Εκάρου 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Φωτιά στη νύχτα μας έβαλε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε μία ακόμη υπέροχη βασιλική οικογένεια που επισκέπτεται την Ελλάδα. Πολύ έτσι, τι να πω, αξιοζήλευτη, όμορφη οικογένεια. Πολύ κομιλφό κιόλας με τις συμπεριφορές τους. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Την Ελλάδα λοιπόν επισκέφθηκε για ακόμα μία χρονιά ο βασιλιάς Φελίπε και η γυναίκα του, η σύζυγός του, η Λετιθία, η βασίλισσα της Ισπανίας και οι δύο κόρες του, η Λενόρ και η Σοφία. Είναι η χώρα της γιαγιάς τους, είναι η χώρα της μητέρας του Φελίπε, της βασίλισσας της Ισπανίας, της Σοφίας, δικιά μας, δικό μας κορίτσι ήταν η Σοφία. Τη δώσαμε εδώ και πρίκα να δουν τα μάτια σου που είχε πάρει τότε ο Χουάν Κάρλος. Πρίκα με ουρά σας, λέω. Χαμός. Αλλά δώσαμε και υπέροχο κορίτσι. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να μπω σε κουτσομπολιά, με ξέρετε τώρα, δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Αλλά δεν πέρασε και πολύ καλά η Σοφία στην Ισπανία. Αυτό έχω να πω. Ο Χουάν Κάρλος αποδείχθηκε ένας άνθρωπος που δεν ήξερε να αγαπήσει μία γυναίκα σαν τη Σοφία. Παρόλα αυτά, έκανε έναν υπέροχο γιο, έκανε έναν υπέροχο γάμο. Ο γιος της, δύο υπέροχες κόρες. Η πριγκίπισσα Λενόρ που είναι να πάρει το θρόνο στην Ισπανία είναι ένα κορίτσι που το βλέπεις και χαίρεσαι να το βλέπεις πραγματικά με τις ικανότητές του, με τη μόρφωσή του, με τις ξένες γλώσσες που μιλάει, με την εκπαίδευσή της. Τα έχει όλα πραγματικά. Το ταξίδι τους δεν ανακοινώθηκε επίσημα, αλλά πτήσεις αεροσκάφους της Ισπανικής Βασιλικής Οικογένειας φαίνεται ότι πρόδωσαν την άφηξή τους, που βρίσκονται παραμένει βασιλικό μυστικό. Είναι πάντως στην Ελλάδα και στην Ελλάδα όπου κι αν είσαι, παιδιά, κακά τα ψέματα, θα βάζει ένα κοντοσούβλι. Θα περάσεις υπέροχα. Έρχεται η Άννα Βύση τώρα και είναι αστείο.

Παμ Radio Κρήτη 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σε λίγο θα έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη και εγώ θα πάρω το υπέροχο ντιζαϊνάτο μου ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Ένα αυτοκίνητο που το αγόρασα με όφελος που έφτασε έως και τις 5.600 ευρώ. Αν δεν θα σας πω ακριβώς πόσο. Γιατί πήρα την Urban Range έκδοση που ξεκίνησε μόλις από 17.900 ευρώ το κόστος της, αλλά δεν θα σας πω ακριβώς πόσο. Και φυσικά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε και εσείς να το δείτε από κοντά αυτό το αυτοκίνητο. Σούπερ οικονομικό στη μετακίνησή του, σούπερ ντιζαϊνάτο με SUV χαρακτήρα. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ 2810-315-800. Απλός ο αριθμός να πάρετε και να κλείσετε test drive, να το δείτε ακριβώς πώς είναι. Απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, 100% ηλεκτρικό, EC3 από τη Citroën. Εγώ σας αφήνω, έρχεται η φανταστική, η ανεπανάληπτη, η ζεντάγια του Love Radio Κρήτη 102,8, η Αγγελίνα Σταματάκη, αμέσως λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι, η ωραία μουσική συνεχίζεται. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μη μάδια μαμικούλ. Μη μάδια μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μινι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινι Μάτζιο.
6: Μινι Μάτζιο μαμικούλ.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις, Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
10: Translation complete.
9: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Δευτερούλα, 17η ημέρα του Αυγούστου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε την τρίωρη παρέιτσα μας, μουσική παρέα μας, με Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά. Όσο έχω εσένα.

Feels like I'm falling in love εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και να πούμε χρόνια πολλά στη Λευκοθέα, Λευκοθέη, στο Μύρονα, στο Στράτο. Αλλά θα σας πω όμως και τη γιορτή, για να μην λαμβάνω με τα μηνύματα να μου λένε ότι άμα είπες λάθος ότι γιορτάζει ο Στράτος και αυτός ο Στράτος που ξέρω εγώ δεν γιορτάζει κλπ. Σήμερα λοιπόν είναι του Αγίου, Αγίου Μύρονος του Μάρτυρος και του Αγίου Στράτονος. Έτσι, να το έχετε στο νου σας. Χρόνια πολλά σε όλους και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Και να σας πω ότι σαν σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν ένα τραγούδι που θα άφηνε εποχή και δεν είναι άλλο από το Angie. Μια απρόσμενα, τρυφερή και μελαγχολική μπαλάντα από το άλμπουμ Goat's Head Soup, μακριά από... Οι Rolling Stones είχαν έτσι ένα πιο σκληρό, να πω σε εισαγωγικά ήχο. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό, νομίζω το ξέρουμε όλοι. Αυτό το τραγουδίσω. Angie, Angie. Είναι ένα έτσι ρομαντικό, τρυφερό τραγούδι. Να πούμε ότι το τραγούδι γράφτηκε από τον Mick Jagger και τον Keith Richards και έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πως να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαύρη Ιδιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

έστω και έναν άνθρωπο να έχουμε στη ζωή που να μας λέει και να του λέμε αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω, νομίζω ότι αξίζει και μπορεί να φωτίσει πολλά πολλά κομμάτια. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 4 αποφοράκια. Σήμερα έχει μία δροσίτσα, αισθάνομαι. Έτσι είναι καλύτερα από τις προηγούμενες μέρες. Είχε αέρα το Σαββατοκύριακο, ναι, το ξέρω. Αλλά αυτό πάει. Πέρασε. Δεν πειράζει και αυτό χρειάζεται, νομίζω. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανση από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πολλά πολλά ακόμη. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Συνεχίζουμε με Νέλη Φουρτάτου και σε

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαμπολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά κρατούν.

0: θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα, το καλοκαίρι στο Ηράκλειο έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης. Το 360 Rooftop Bar στο Στόρια Καψής σας προσκαλεί στα Summer Vibes κάθε Τετάρτη, γιατί προσθέθηκε άλλη μία μέρα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ. Δροσερά κοκτέιλ, μοναδική θέα της πόλης και μουσικές επιλογές που ανεβάζουν τη διάθεση από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Κάντε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ξεχωριστές, γιατί νομίζω αυτό θέλουμε όλοι, στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια, στην Πλατεία Ελευθερίας 11. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Bon Jovi και Always. Πάμε να το ακούσουμε. This Romeo is bleeding.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και αν ψάχνετε το σημείο που συνδυάζει θάλασσα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, η απάντηση είναι μία. Cicadas Escape Experience στο Καρτέρο, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, με signature cocktails από το Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, sushi και ένα ηλιοβασίλεμα που γίνεται εικόνα. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά το βράδυ.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. When I met you in the summer,
7: summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: σε χτυπά.
1: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Μανόλο. Το δικό μας παιδί, Εμμανουήλ Καραλής, πέταξε στα 6 μέτρα, πέταξε κυριολεκτικά και φόρεσε το ασημένιο μετάλλιο. Σε μια πραγματική μονομαχία στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής έφτασε τα 6 μέτρα. Θέλω λίγο να σκεφτείτε πόσο είναι τα 6 μέτρα, έτσι, να κλείσετε τα μάτια και να σκεφτείτε. Πίεσε λοιπόν μέχρι τέλους τον Μόντο Ντουμπλάντης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Σουηδός απάντησε στα 6 και 15, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο, αλλά θέλω να σας πω ότι ο Μανόλο μας απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην κορυφή. Και θέλω να πω ότι ο Μανόλο είναι μόλις 26 ετών και έχει ήδη 9 μετάλλια σε διοργανώσεις ανδρών. Δεν ξέρω τι να πω, νομίζω ότι είναι ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου και είναι και πολύ μικρός ηλικία. Και θέλω να επισημάνω για το πόσο φωτεινό, ζωηρό πλάσμα είναι. Αυτά θέλουμε. Και αυτό θέλουμε να δείχνουμε. Και αν υπάρχει ένα πρότυπο για τα παιδιά, είναι αυτό ακριβώς. Αυτό. Και συνεχίζουμε με David Guetta, Teddy Swims και Townsend I. Gone, gone, gone.

Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλημέρα σε όλους. Δευτερούλα σήμερα, 17η μέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 11. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Αγγελίνα Σταματάκη. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και μπορεί να πέρασε ο 15 Αύγουστος, αλλά νομίζω ότι για πολλούς από εσάς συνεχίζονται οι διακοπές ή ξεκινάνε τώρα. Για όσους οι διακοπές θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα, ας κρατήσουμε αυτή την προσμονή. Πάμε να ακούσουμε Whitney Houston και I Wanna Dance With Somebody.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, έκτοτος άγγελος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και αυτό το τραγούδι είναι της φίλης μου της Αλεξίας, που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ρότερνταμ. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύει προς την Ελλάδα, μας ακούει εκεί στα αεροδρόμια, σε αυτά, στα από εδώ, στα από εκεί. Να τη στείλω τα φιλιά μου, να της πω ότι ανυπομονώ να το τραγουδήσεις ξανά αυτό το υπέροχο κομμάτι. Και θέλω να σας πω, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά όταν το αισθάνομαι κάτι θέλω να το ξαναμοιράζομαι, ότι η μέρα πριν μία έτσι ένα σημαντικό event ή μία σημαντική στιγμή, δεν ξέρω, για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δηλαδή την απολαμβάνω ίσως ακόμη πιο πολύ και από την ίδια ημέρα, σε εισαγωγικά πάντα. Οπότε τώρα, για όποιον δεν ξέρει, σε λίγες εβδομάδες παντρεύομαι, παντρευόμαστε με τον Πέτρο. Λοιπόν, και τώρα ετοιμάζονται όλοι να έρθουνε Κρήτη, έτσι πάρα πολλοί κόσμος, και άλλοι είναι ήδη εδώ, αλλά συζητάμε έτσι μόνο γι' αυτό και τι θα κάνουμε και πώς θα είναι και πώς... Και εμένα, εγώ δεν μπορώ. Εγώ κλαίω καταρχήν όπου βρεθώ και όπου σταθώ, μόλις το σκεφτώ, μόνη μου, όποτε με δείτε ποτέ εδώ στους δρόμους του Ηρακλείου να είμαι δακρυσμένη, μάλλον δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι καλό. Τα συναισθήματα γι' αυτό είναι, για να τα ζούμε στο 100%. Πάντα με όρια. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Πέργη και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 4 μποφοράκια, νομίζω αρχίζει σιγά σιγά, έκανα τώρα, είδα λίγο τις επόμενες μέρες, αρχίζει να πέφτει λίγο ο αέρας που λίγο το Σαββατοκύριακο έτσι μαζάλισε. Όλα καλά, έρχονται οι καλοί καιροί και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic πάντοτε με τον καιρό. Είτε ψάχνετε λύση κλιματισμού είτε λύση για θέρμανση, είναι πάντα στο πλευρό μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Εταιρεία Climatologic μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 2 54 2 22. Και συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάρε μαγκαλιά και πάμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile. Χρήστος και πάλι ο Απόστολος Χρήστου, και αυτή τη φορά το έκανε έτσι σε ένα φινάλε που έκοψε την ανάσα, και θα σας εξηγήσω γιατί. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μια εκπληκτική κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο και στα τελευταία μέτρα πέρασε μπροστά από τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν. Το χρονόμετρο λοιπόν έγραψε 52,27 για το Χρήστο και 52,28 για τον Τζεκόν. Η διαφορά ήταν μόλις 1/100 του δευτερολέπτου. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό, ο Απόστολος Χρήστο υπερασπίστηκε τον ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κατακτήσει το 2024 στο Βελιγράδι. Υπάρχει και αυτό στους αθλητές βέβαια. Η συνέχεια. Εμείς πάντως είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλους τους αθλητές μας και πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίσουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Lucy.
1: Per sempre εσύ, Αλταβίνση, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν ψάχνετε τι θα κάνετε απόψε στο Ηράκλειο, η πόλη έχει πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 17 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, στις 9 το βράδυ παρουσιάζονται τα Κιοφτέρια του Αντώνη Καλομηράκη. Μία μαύρη κωμωδία με κριτική ντοπιολαλιά, γέλιο, ανατροπές και μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια, όπως πάντα κάνουν τα μυστικά. Την ίδια ώρα στην πύλη Μυθλέμ ο Καραγκιόζης γίνεται αστροναύτης και ταξιδεύει μέχρι το φεγγάρι. Και στις 9.30 στο θερινό κινηματογράφο Μυθλέμ προβάλλεται το εμβληματικό μίσος του Ματιέ Κασοβίτς. Λοιπόν, θέατρο, Καραγκιόζης, σινεμά. Εσείς διαλέγετε πως θα κλείσει η απόψινη καλοκαιρινή βραδιά. Αρκεί να έχουμε έτσι καλή διάθεση, διάθεση να είμαστε συνδεδεμένοι με το κέντρο μας και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαία.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβύση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
6: Mini Maggio, Mami Cool.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big, από τη Fresh Snack.
10: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρο 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα σε όλους, Δευτερούλα. Σήμερα λίγο μετά τις 12 και φυσικά είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε την τρίτη και τελευταία ώρα. Παρεούλα, Μιχάλη με Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω τώρα μια ιστορία που εμένα τουλάχιστον μου θύμισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα σας εξηγήσω. Η Δήμητρα Παραδέλη είναι βιολόγος, αλλά είναι και συγγραφέας, ποιήτρια, άνθρωπος με όνειρα και δημιουργικές ανησυχίες. Και φέτος στην Foggia της Ιταλίας η αγάπη της για το γράψιμο την οδήγησε στην τρίτη θέση ενός διεθνούς λογοτεχνικού διαγωνισμού. Γιατί τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξουμε μόνο κάτι να κάνουμε ή να είμαστε ένα πράγμα. Νομίζω ότι έχουμε έτσι μία εσωτερική ανάγκη να είμαστε ένα πράγμα που νομίζω ότι κλείνει η καρδούλα μας, κλείνουν τα μάτια μας και δεν βλέπουμε καθαρά. Θέλω να σας πω λοιπόν και να μας πω εδώ πέρα σε αυτή την φωτεινή παρέα ότι είμαστε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Μπορούμε να έχουμε μια εργασία, ένα επάγγελμα, μια καθημερινότητα και παράλληλα να κρατάμε ζωντανό κάτι άλλο που αγαπάμε. Και να σας πω και κάτι, ποιος ξέρει, μπορεί το επόμενο μεγάλο μας βήμα να κρύπεται κάπου εκεί, σε ένα κομμάτι που δεν θέλαμε να αγγίξουμε πάρα πολύ, οπότε ας είμαστε ανοιχτοί. Πάμε να ακούσουμε Taylor.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
0: Και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτός ήταν ο Διονύσης Χινάς, συγκοινωνούν τα δοχεία. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι μόλις κατέφθασε η Ράνια Πιλάλη. Μπες μέσα, κορίτσι μου, μπες. Είχε σταθεί εδώ, στην Έλα, σου άνοιξα μικρόφωνο.
1: Άκουσα το κάλεσμα.
0: Θέλω να πω ότι είχε σταθεί εδώ, στην Τζαμαρία, το στούντιό μας και με κοιτούσε σαν κάποιο θρίλερ.
2: Έλα, μωρέ, ότι τρόμαξες τώρα, δηλαδή.
0: Τρόμαξε, γιατί είχα το νου μου διαφορετικά σε άλλα πράγματα.
2: Είχες κάνει τόσο focus εκεί που ήσουν στο κινητό.
0: Είχα, θα σου πω γιατί κάνω focus. Είναι τώρα τα του γάμου. Που
2: ήμουνα σίγουρη, γι' αυτό δεν ήθελα πραγματάκια να σε διακόψω, αλλά είπα να, έτσι, να κάνω λίγο την εμφάνισή μου λίγο περίεργη.
0: Πες μου λίγο για τον καιρό, γιατί είναι η ώρα του καιρού τώρα.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα του καιρού. Ο καιρός είναι ωραίος, διότι είναι Δευτέρα και εννοείται έχουμε ζέστη. Εντάξει, φυσάει λίγο, αλλά όχι σε σχέση με τις προηγούμενες δύο μέρες που κόντεψε να φθινοποριάσει.
0: Αισθάνομαι ότι ηρωνεύεσαι αυτή τη στιγμή.
2: Ηρωνεύομαι, γιατί όλο το καλοκαίρι έτσι είναι. Κάθε Δευτέρα είναι τέλειος ο καιρός.
0: Εγώ θέλω πάρα πολύ να γκρινιάξω για το Σαββατοκύριακο, αλλά το κρατάω, δεν θέλω να το καταπιέζω, απλά προσπαθώ να σκέφτομαι άλλα πράγματα.
2: Είμαι σίγουρη ότι και οι ακροατές μας γκρινιάζουν, οπότε θέλω να συμπαρασταθώ για όσους.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης, και μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61 Α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Translation complete.
7: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
15: Αποκλειστικές
11: live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

κολλασμένα. Αυτός ήταν ο Απόν με την Καντάδα. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι σε μια εποχή αναμφισβήτητης ακρίβειας οι Έλληνες αγοράζουν περισσότερα βιβλία. Το 2025 οι συναλλαγές στην αγορά βιβλίου αυξήθηκαν σημαντικά. Τα ψηφιακά βιβλία και το ψηφιακό περιεχόμενο εκτοξεύτηκαν κατά σχεδόν 49%, ενώ τα φυσικά βιβλιοπωλεία κατέγραψαν άνοδο πάνω από 20%, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει κάτι ακόμη ενδιαφέρον. Το βιβλίο φαίνεται να λειτουργεί ως μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα και συμφωνώ 100% σε αυτό. Ίσως τελικά λοιπόν όσο πιο δύσκολη γίνεται η πραγματικότητα, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη για μια καλή ιστορία. Και το βιβλίο παραμένει ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να ταξιδεύουμε χωρίς να φύγουμε καθόλου από τη θέση μας, όπου κι αν είμαστε. Πάμε να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνο και Νίνο, θέλω τόσο να σου πω.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: τραγουδάει.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Σήμερα αυτό το τραγούδι χτυπάει λίγο διαφορετικά. Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω τώρα έτσι μια ιστορία που πάρα πολύ με συγκίνησε και θα σας πω. Λοιπόν, η Λούση Χάμφρεϊ από την Ουαλία περίμενε ένα μόσχευμα νεφρού, καθώς η νεφρική ανεπάρκεια που είχε προκαλέσει ο λύκος απειλούσε τη ζωή της. Και εκεί που όλα έμοιαζαν να είναι θέμα τύχης, εμφανίστηκε η Ίντι, το ντόπερμαν της, είναι το σκυλάκι της. Στην παραλία λοιπόν, είχαν πάει στην παραλία βόλτα με το σκυλάκι της, την Ίντι, και άρχισε το σκυλί να πηγαίνει ξανά και ξανά σε μία άγνωστη κυρία, την Κέιτι Τζέιμς, κρατήστε το αυτό, και δεν έλεγε να την αφήσει. Οι δύο γυναίκες έπιασαν κουβέντα και τότε αποκαλύφθηκε το απίστευτο. Η Κέιτι, η κυρία αυτή, η άγνωστη κυρία που ήταν στην παραλία, είχε μόλις δηλώσει εθελόντρια για δωρεάν νεφρού. Οι εξετάσεις λοιπόν έδειξαν ότι ήταν το τέλειο, ανατριχιάζω, μόνο που σας το λέω να ξέρετε, ήταν το τέλειο τέργεσμα, μία πιθανότητα που ένας χειρουργός υπολόγισε περίπου μία στις 22 εκατομμύρια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μία πιθανότητα στα 22 εκατομμύρια να βρεις το τέλειο τέργεσμα. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2022 η Κέιτι χάρισε τον νεφρό της στη Λούση, χάρισε το σκυλάκι της την Ίντι. Θέλω να πω ότι τα σκυλιά έχουν μία φοβερή διαίσθηση και καμιά φορά έχουν και υπερφυσικές ικανότητες. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω αυτό. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και «Σ' αγαπάω όπως είσαι».

0: Eagles και Manic Monday. Πραγματικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να πω ότι το κορίτσι μου η Ράνιο Πιλάλη πίνει το καφεδάκι της εδώ στο Love Cafe, στο Καψίς Αστόρια, και απολαμβάνει για λίγο ακόμη μέχρι να έρθει να σας κάνει παρεούλα, έτσι να απολαμβάνετε μαζί μετά. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο εννοείται στις 10. Να κάνετε πάρα μα πάρα πολλές αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Το Love Radio Crete's 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, εδώ είμαι κι εγώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete's 102,8, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου, ένα λεπτό μετά τη 1 και πάμε παρέα μαζί έως και τις 4.

Και σήμερα έχουμε αυτή την περίεργη Δευτέρα του Αυγούστου. Για κάποιους τελείωσαν οι διακοπές και ξεκινάει η επιστροφή στην καθημερινότητα. Κάποιοι τώρα φεύγουν, άλλοι έχουν ήδη επιστρέψει στη δουλειά, αλλά το μυαλό είναι ακόμα στην παραλία. Εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική και Σάκη Ρουβά.

Alex Warren και Ordinary ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό σήμερα. Όπως είπαμε και με την Αγγελίνα προηγουμένως, εάν μας ακούγατε, ο καιρός σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίος σε σχέση με το Σαββατοκύριακο που πέρασε. 29 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει 5 μποφόρ, αλλά έχει ηλιοφάνεια. Είναι ωραίος ο καιρός, έχει τη ζεστούλα του. Στο Ρέθυμνο 28 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία με 3 μποφόρ εκεί πέρα και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Μια χαρά είναι ο καιρός για όσους μπορούν και είναι στην παραλία να κάνουν το μπάνιο τους με προσοχή πάντα, αν έχει κύμα φυσικά, με αντιλιακό. Και έτσι θέλουμε κι άλλο τέτοιο καιρό, κι άλλο, όπως μας λέει και η Δανάη, και πάμε να την ακούσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Σταβέντο και Μελίνα Ασλανίδου, νερό και χώμα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και η Ελλάδα είχε αυτές τις ημέρες μια πάρα πολύ διάσημη επισκέπτρια. Η Ματώνα έκλεισε χθες τα 68 και σύμφωνα με δημοσιεύματα επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της μαζί με οικογένεια αλλά και φίλους. Έφτασε στο νησί με ιδιωτική πτήση εννοείται, έμεινε σε βίλα εννοείται, στη βόρεια Κέρκυρα και στο πρόγραμμα υπήρχε φυσικά και σκάφο για βόλτες στο Ιόνιο, αλλά έκανε και κάτι τελείως διαφορετικό. Πήρε ελικόπτερο και πήγε στα Μετέωρα, όπου επισκέφθηκε ιδιωτικά τη Μονή Βαρλαάμ. Δύο διασημότητες ήταν αυτό το τριήμερο στην Κέρκυρα, η Μαντόνα η μία και ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος η άλλη, και δεν ξέρουμε αν συναντήθηκαν κιόλας, οπότε Γιάννη περιμένουμε να μας πεις τα νεότερα. Maroon 5 ακούμε και This Love.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
4: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
5: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
5: Στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live.

Let the music play από Barry White. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε τώρα στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, όπου έρχεται μία από τις πιο γλυκές εικόνες του φετινού 15 Αυγούστου. Μία ηλικιωμένη γυναίκα που λόγω προβλημάτων υγείας είναι κατάκητη, ήθελε να πάει στο πανηγύρι του χωριού και οι δικοί της άνθρωποι δεν της είπαν όχι. Τη μετέφεραν μαζί με το κρεβάτι της στο γλέντι για να βρίσκεται και εκείνη ανάμεσα στον κόσμο και στη μουσική. Μέσα σε όλες τις εικόνες των ημερών, αυτή μάλλον λέει καλύτερα τι σημαίνει χωριό στην Κρήτη. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος δεν μπορεί να πάει στο πανηγύρι, πάντα βρίσκεται ο τρόπος, αρκεί να υπάρχει θέληση. Και το είδαμε αυτό το βίντεο, όλο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό. Ακούμε ένα βήση για τη συνέχεια σε περίπτωση που...

0: Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και αν ο Αύγουστος θέλει λίγη παραπάνω περιποίηση, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στα 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.

Λαμπρεντίο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Ήταν η Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι. Και για όσους σήμερα επέστρεψαν από ταξίδι στη δουλειά και νιώθουν ότι ο εγκέφαλος δεν έχει επιστρέψει μαζί τους, υπάρχει και όρος για αυτό. Λέγεται post-holiday blues. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έτσι δεν μας αρέσει η καθημερινότητά μας. Συνήθως είναι απλώς η απότομη αυτή αλλαγή από ένα πρόγραμμα με περισσότερο ύπνο, με ελευθερία, λιγότερες υποχρεώσεις, σε ξυπνητήρια, ωράρια και εκκρεμότητες. Και συνήθως αυτή η αίσθηση υποχωρεί μόλις ξαναβρούμε λίγο το ρυθμό μας. Οπότε, αν σήμερα το σώμα βρίσκεται στο γραφείο, αλλά το μυαλό είναι ακόμα στην παραλία, μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου. Οπότε, του επιτρέπεται του μυαλού να κάνει ακόμα διάφορα ταξιδάκια και να μην μπει ακόμα στα προβλήματα. Ακούμε απόν για τη συνέχεια και προβλήματα.

0: Sam Smith και Normani, Dancing with a Stranger, εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε το 2019 και μιλάει ουσιαστικά για εκείνη τη φάση μετά από ένα χωρισμό που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον άλλον, αλλά προσπαθεί να προχωρήσει με κάποιο καινούριο. Έτσι έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 3 στη Βρετανία και το νούμερο 7 στην Αμερική. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete's 102,8. Θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επιστρέφω με τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
12: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα 17 Αυγούστου, 2 ώρα το μεσημέρι, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο έως και τις 4. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Κάποιοι τώρα επιστρέφουν σήμερα στη δουλειά, άλλοι μόλις ξεκινούν την άδειά τους, και υπάρχει πάντα και μια τρίτη κατηγορία που είναι στη δουλειά, αλλά ψυχολογικά το μυαλό βρίσκεται κάπου σε μια παραλία, σε μια ξαπλώστρα. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκετε, εμείς είμαστε εδώ. Με την καλύτερη μουσική σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και

Κωνσταντίνος Αργυρός, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Love Radio Κρήτης 102,8 και μία από τις εικόνες που έγιναν viral αυτές τις ημέρες στην Κρήτη, πέρα από την κυρία στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, ήρθε και από ένα γλέντι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που ο μικρός Νικόλα σηκώθηκε και χόρεψε ζεϊμπέκικο μπροστά στη σκηνή και κατάφερε να τραβήξει ακόμα και την προσοχή του ίδιου του Κωνσταντίνου Αργυρού, που σταμάτησε να τραγουδάει και τον παρακολουθούσε. Και βέβαια το βίντεο έχει κάνει αμέσως στο γύρο του διαδικτύου, γιατί μπορεί να έχουμε δει εκατοντάδες ζεϊμπέκικα, εννοείται, αλλά όταν ένα πιτσιρίκι σηκώνεται με απόλυτη σοβαρότητα και χορεύει σαν να μην υπάρχει κανείς γύρω του και το ζει, όπως και να το κάνουμε, κερδίζει τη ματιά μας, κερδίζει τη βραδιά χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να τον χαίρονται οι γονείς του, λοιπόν, τον μικρό Νικόλα. Εμείς πάμε σε μουσική και ακούμε Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα.

και Save Your Tears στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη, για τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους κριούς, όπου μια νέα γνωριμία και μια σημαντική σχέση αποκτά γερά θεμέλια. Η εργασία και η υγεία μπαίνουν σε μια νέα, πιο παραγωγική περίοδο. Για τους Σταύρους, η καθημερινότητα και οι οικογενειακές σας υποθέσεις βελτιώνονται σημαντικά. Δείξτε προσοχή στις μετακινήσεις, στην επικοινωνία και σε πληροφορίες που μπορεί να αποδειχθούν παραπλανητικές. Για τους Διδύμους, αποφύγετε παρεξηγήσεις με φίλους και οικονομικές διαφωνίες. Νέες ερωτικές γνωριμίες και εξελίξεις έρχονται μέσα από ταξίδια ή από το διαδίκτυο. Καρκίνοι, προσοχή σε επαγγελματικές παρεξηγήσεις και επικοινωνίες. Ευνοούνται σημαντικές επαγγελματικές υπογραφές και βελτίωση των οικονομικών της οικογένειάς σας. Για τους Λέοντες, ένας νέος έρωτας μπορεί να έρθει μέσα από ένα ταξίδι, ιδιαίτερα για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου. Σημαντικές επαγγελματικές υπογραφές φέρνουν οικονομικό όφελος. Και για τους Παρθένους, τα γενέθλιά σας σηματοδοτούν μια νέα προσωπική αρχή. Επαγγελματικές ευκαιρίες και οικονομικές συμφωνίες σας ενισχύουν σημαντικά. Αυτά ήταν τα πρώτα 6. Επιστρέφουμε σε λίγο να υπούμε και τα υπόλοιπα. Προς το παρόν ακούμε και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με τη Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και μιας και η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, αξίζει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμάς. Στο MEC Sessis θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, η περιποίηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Bruno Mars, I Just Might, στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε με τις προβλέψεις για τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Τα αισθηματικά κινούνται σε αντιφατικούς ρυθμούς, ενώ δεν λείπουν οι ευκαιρίες στον έρωτα. Δεν αποκλείονται και οι πρόσκαιρες σε ψυχρές στιγμές που θα δοκιμάσουν μια σχέση. Οι σκορπιοί, σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και οικονομικές συμφωνίες ανοίγουν νέους δρόμους. Προσοχή στους οικονομικούς όρους και στα μικρά γράμματα των συμβολέων που υπογράφουν. Για τους τοξότες, τεράστιες ευκαιρίες ανοίγονται στα αισθηματικά, στις σπουδές και στα ταξίδια. Μην επιτρέπετε σε τρίτους να επηρεάσουν την προσωπική σας ζωή. Για τους εγώκερους, τα οικονομικά σας ενισχύονται, όμως οι προσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται. Αποφύγετε εντάσεις. Για τους υδροχόους, νέοι έρωτες και σταθεροποίηση σχέσεων ευνοούνται, κυρίως για το δεύτερο δεκαήμερο. Αποφύγετε βιαστικές υπογραφές, παρεξηγήσεις και λάθη. Ιχθύες, νέες οικονομικές συμφωνίες και επιπλέον εισοδήματα σας ευνοούν. Παράλληλα θα χρειαστεί να τακτοποιήσετε και χρέη, ενώ τα αισθηματικά θα αρχίσουν να σας απασχολούν όλο και περισσότερο. Γιατί τι άλλο θέλει η ζωή για να είναι ωραία? Έρωτα. Έρωτα θέλει η ζωή και πάμε να το ακούσουμε από Δέσποινα Βανδύ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.

Sheeran και Eyes Closed στο Love Radio Κρήτης 102,8 και στο οροπέδιο Λασιθίου. Αυτές τις ημέρες συνεχίζονται τα δικταία, ένας θεσμός που έχει συνδέσει πολιτισμό, μουσική αλλά και αθλητισμό σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα τοπία της Κρήτης. Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο χωριό Ψυχρό, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι 45η δικταίοι αγώνες. Και έχει κάτι ωραίο όταν τέτοιες διοργανώσεις δεν μένουν μόνο στις μεγάλες πόλεις, γιατί ένα καλοκαιρινό βράδυ στο οροπέδιο έχει από μόνο του άλλη αίσθηση, όπως και να το κάνουμε, και ειδικά στο Ψυχρό είναι ένα ιδιαίτερο χωριό που μας αρέσει πάρα πολύ. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια, «Τι θέλω εγώ με σένα».

Αντώνης Ρέμος, μα δεν γίνεται. Στο Love Radio Κρήτης 102,8 όλα γίνονται. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σήμερα νιώθω όλη μέρα ότι είναι 16 Αυγούστου, ενώ είναι 17. Νιώθω βασικά ότι ήταν χθες ο 15 Αύγουστος. Μάλλον συμβαίνει αυτό επειδή έχει προηγηθεί Κυριακή. Υπήρχε μια μέρα έξτρα, όπως και να το κάνουμε, και κάπου μπερδεύομαι. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε και η δεύτερη ώρα της παρέας μας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3 και είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ξεκινάμε τρίτη ώρα της παρέας μας με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε ρους και εξαιρέσεις στο Love Radio Crete 102,8. Εξαίρεση έκαναν και η Βάσο Λασκαράκη με το σεφ Λευτέρη Σουλτάτο. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Βρέθηκαν στη Σιτία αυτές τις μέρες, αλλά η ιστορία εδώ δεν είναι και τόσο celebrity spotting. Οι δυο τους βρέθηκαν κοντά σε γυναίκες της περιοχής και δοκίμασαν αυθεντική σπιτική κουζίνα της Σιτίας. Εκείνη που περνά από γενιά σε γενιά, που ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Κρήτη, και δεν χρειάζεται έτσι ιδιαίτερο στήσιμο στα πιάτα για να εντυπωσιάσει, και νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις καλύτερες μορφές τουρισμού στο νησί μας που μπορεί να προσφέρει η Κρήτη μας, όχι μόνο να δεις έναν τόπο αλλά να καθίσεις και σε ένα τραπέζι για να καταλάβεις λίγο πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, και νομίζω αυτό αναζητούν οι περισσότεροι που έρχονται σε αυτό το νησί. Ακούμε Ray και Where is my husband στη συνέχεια, κάτι που η Βάσο Λασκαράκη δεν θα αναρωτηθεί ποτέ, καθώς έχει πάρει έναν από τους καλύτερους σύζυγους, Λευτέρη Σουλτάτος, ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια της Showbiz. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Ακούσαμε Έλληνα Παπαρίζου. Αν είχες έρθει πιο νωρίς. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Και μπορεί να πέρασε ο 15 Αύγουστος, αλλά πολιτιστικά η Κρήτη δεν έχει καμία διάθεση να κατεβάσει ρολά. Αυτές τις ημέρες συνεχίζονται σε ολόκληρο το νησί συναυλίες, θέατρα, παραδοσιακές βραδιές και εκδηλώσεις από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο μέχρι το Λασίδι και τα Χανιά. Εσείς απλά διαλέγετε πού θέλετε να πάτε και να περάσετε όμορφα. Και από το αν είχες έρθει πιο νωρίς της Έλληνας Παπαρίζου, πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη, που μας λέει άργησες πολύ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Στο Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Εάν ψάχνετε και αν θέλετε να δώσετε ένα άλλο αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια, σας έχω έτοιμη την πρόταση. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψί σας περιμένει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή για μοναδικά Summer Vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής στην πλατεία Ελευθερίας 11 και ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά. Πάμε σε μουσική και Στέφανο Κορκολής στους 5 ανέμους.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και οι προσφορές του μήνα είναι στο Make Senses. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο που περιλαμβάνει νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι θα βρείτε το Make Senses και στο τηλέφωνο 2810 8239 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Καλοκαίρι στο Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν είστε από αυτούς που αυτή την περίοδο οργανώνετε γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε πραγματικά να είναι όλα μαγικά, θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, όπου ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική του ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397. Για να περάσετε έτσι όμορφα και μαγικά αυτή την υπέροχη και ιδανική μέρα για εσάς, ακούμε Mente Fuerte και Δέσποινα Βανδύ, Πανσέλινος.

0: Αυτή ήταν η Μαντόνα Λάισλα Μπονίτα, η οποία έκλεισε τα 68, σε περίπτωση που είχατε την απορία πόσο ετών είναι η Μαντόνα. Εχθές έκλεισε τα 68 και τα γιόρτασε στην Κέρκυρα, όπως είπαμε στην αρχή της παρέας μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 και έχει έρθει ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα ως και τις 7. 7 με 10 ακολουθεί η μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, να είμαστε εδώ, 1 η ώρα το μεσημέρι, να περάσουμε όμορφα και αύριο, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον, όπως πάντα. Μέχρι αύριο να περνάτε υπέροχα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να κάνετε τα μπάνια σας και τις βόλτες σας. Από εμένα, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
9: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνις Ρέμπος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα, καλή εβδομάδα θα πω. 17 του Αυγούστου στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης Γαρεφάλαξης είναι εδώ και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7 με καφεδάκι στο χέρι. Και για ξεκίνημα, ο Αντώνης Ρέμος και Έλα να με τελειώσεις.

Teddy Swims και Lose Control εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Αρεφαλάκης είναι μαζί σας. Καλή εβδομάδα θα πω. Για πολλούς αυτή η εβδομάδα φέρνει και την καλοκαιρινή άδεια. Για άλλους την ολοκληρώνει. Για άλλους έτσι συνεχίζει. Γενικότερα αυτές οι μέρες είναι λίγο σε mood διακοπών. Είτε είμαστε σε άδεια είτε όχι. Εγώ πήγα τις διακοπές μου. Πήγα εκεί στο Βορρά. Πήγα Θεσσαλία. Πήγα Θεσσαλονίκη. Πήγα στα Πόζαρ. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ανανεωμένος και έτοιμος για να συνεχίσουμε μαζί τις επόμενες ώρες με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Να πούμε μια καλησπέρα και στους επισκέπτες της πόλης μας, οι οποίοι είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος ή από άλλα μέρη του κόσμου. Εύχομαι να περνάτε όμορφα στο νησί μας. Είναι συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και πολύ καλά το κάνετε. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και εδώ θα πάμε παρεούλα με καφεδάκι. Τώρα, η Άννα Βύση συνεχίζει για τραγουδά για το δικό της το Αιγαίο, όπου σίγουρα κάπου είναι διακοπές. Μάλιστα, χθες δημοσίευσε και ένα βιντεάκι στο Instagram με τον Ηλία Ψινάκη. Μιλούν για ένα καινούργιο τραγούδι, μάλλον ο τίτλος θα είναι «Όχι γιατί». Για να δούμε τι έρχεται. Πάμε. Αιγαίο και Ελλάδα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Έλληνα Παπαρίζου και μαζί σου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Υπέροχο τραγούδι. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, απόγευμα Δευτέρας και η Έλληνα Παπαρίζου είναι εμβρασμό του tour, του summer tour με τίτλο Αλήθεια Τώρα. Μάλιστα σε δύο μέρες θα είναι στη Μυτιλίνη και έρχεται ο Πειραιάς με το Βεάκιο Θέατρο το Σεπτέμβρη. Γενικότερα είχαμε ένα πλούσιο καλοκαίρι με θέατρα, με συναυλίες, με καλλιτέχνες. Είδαμε αγαπημένα πρόσωπα και πέρασαν και από εδώ, από το στούντιό μας στο κέντρο της πόλης πολύ. Να πω ότι είμαστε στο κέντρο της πόλης, ότι εκπέμπουμε ζωντανά από το Love Cafe μας, ένα ολοκέντρο στούντιο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια, στο καφέ, και θα το βρείτε κεντρικά από την Σαπουτιέ, από τον πεζόδρομο που είναι απέναντι από το μουσείο. Εκεί απολαμβάνουμε κάθε μέρα το καφεδάκι μας, το μπραντς, το ποτάκι μας, οτιδήποτε άλλο θέλουμε, και εμείς κάνουμε εκπομπή μέσα στο στούντιο και εσείς μας βλέπετε. Και αν θέλετε τώρα να μπείτε και μέσα και να κάνετε και βολτίτσες και να κάνετε και ένα podcast, βρε αδερφέ, πάντα υπάρχει επιλογή, γιατί μπορείτε μέσα από το site μας, μέσα από το love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας, να ζήσετε την εμπειρία του podcast από κοντά και να εκμεταλλευτείτε σε εισαγωγικά τις εγκαταστάσεις του σταθμού μας. Για να ζήσετε κι εσείς το δικό σας, το ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε, θέλετε να δημιουργήσετε. Πάμε για μουσική. Daniel Merriweather και Impossible εδώ στο Love Radio Crete.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα. Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές για κάθε γούστο. Ακόμα και για vegan. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
3: Στην Ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λος

Φωτιά στη νύχτα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σήμερα 17 του μήνα και λέμε χρόνια πολλά στον Θύρσο και στον Μύρονα, αγαπημένο όνομα Μύρονας. Έχω και ένα μαθητούδι που πολύ το αγαπώ. Έχει φύγει βέβαια πια από τα μαθητικά του και είναι μεγάλος άντρας πλέον. Μυρονάκο, αν με ακούς, τα φιλιά μου. Σαν σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία, το Angie. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στη χώρα μας. Ωραία, ωραία πράγματα έχουν συμβεί, πολλά πολλά ιστορικά. Ας μπούμε λίγο στη διαδικασία να ψάξουμε και για την πόλη μας. Έχει τόσα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και ο Αύγουστος έχει έτσι και μία αφορμή, επειδή έχει την ησυχία του, να ψάξουμε. Να επισκεφτούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπουμε στην Κρήτη συχνά, γιατί η ρουτίνα του χειμώνα δεν μας το επιτρέπει. Οπότε το καλοκαιράκι, ας πάμε και μία Κνωσό, ας πάμε και πιο μακριά σε μία Φεστό. Ωραίο.

0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την K Domestic by Ecti Stakis. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας, είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή τους στις Μοίρες Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά τους σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.senses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικίδια μας. Αφρά το παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και είναι σίγουρα μία ιδανική λιγουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Pet Shop Samolis, Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129. We'll be right back.

Ναυαγή στο Love Radio Crete 102,8. Τη Μαντόνα την είδατε που έχει επισκεφτεί τα μέρη μας. Και να τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, και να το σκάφος, και να τα πήγε και εκεί στις εκκλησιές και τόζησε στα μετέωρα. Γενικότερα, αυτό το κορίτσι μας έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες. Εντάξει, όμως όμορφα πράγματα. Να επισκέφτονται έτσι η διάσημη τη χώρα μας, εμένα πολύ μου αρέσει. Και καλά το κάνουν. Στην τελική είναι κούκλα. Απόγευμα Δευτέρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και συνεχίζουμε με Second Voice.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Translation complete.
7: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vasalu.com.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
9: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
8: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
9: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
8: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Δεύτερη ώρα ξεκινάει μόλις, είναι Δευτέρα. Είναι 17 του Αυγούστου και ο Χάρης ο Αρεφαλάκης είναι στην παρέα σας με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Μια καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει τώρα από το σπίτι. Μπορείτε να κατεβείτε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, είναι υπέροχος ο καιρός. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Sting.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι από μέλισσες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι που σίγουρα σηματοδοτεί το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε μια βόλτα από τα κυποθέατρα της πόλης. Σήμερα Δευτέρα, 17 του Αυγούστου, μετά από μια έτσι διακοπή κάποιων ημερών λόγω του 15 Αυγούστου, έχουμε στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης τα Κιοφτέρια. Είναι μια μαύρη κωμωδία του Αντώνη Καλομυράκη. Και σήμερα στο Μίκης Θεοδωράκη στην Πύλη Βιθλέμ στις 9, θέατρο Σκιών, ο Καραγκιόζης Αστροναύτης. Ο Καραγκιόζης εμένα με πηγαίνει τόσα πολλά χρόνια πίσω. Ήμουνα παιδάκι, κάπου στο λιμάνι λοιπόν υπήρχε ο Καραγκιόζης με τη Λόλα, το θυμάστε εσείς? Ή με είχαν πάει προφανώς οι γονείς μου. Για κάποιο λόγο τότε ήταν σε διαφήμιση γάλα το σοκολατούχου. Κάτι τέτοιο σαν να θυμάμαι. Και είχα πάρει και ένα σοκολατούχο γάλα. Σαν τώρα θυμάμαι αυτή την ανάμνηση. Ούτε του πότε είναι, ούτε πόσο χρόνο είμαι, θυμάμαι ούτε τίποτα. Συνεχίζουμε με Νίκο Πέτρη.

Λωρίν και Δατού. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, νικητήριο τραγούδι φυσικά Eurovision. Η Λωρίν είναι ούτως ή άλλως συνυφασμένη με αυτό το θεσμό. Και στο Μπέργκαζ στη Βουλγαρία θα έχουμε τη Eurovision για το 2027. 11 και 13 ημιτελική, 15 ο τελικός, 71ος διαγωνισμός. Και ανακοινώθηκε λοιπόν η χώρα, παρότι η νικήτρια, η περσινή Ντάρα, ήθελε να πάει στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Όμως τελικά πάμε σε μια πιο παραθαλάσσια πόλη. Για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου και ποιον θα στείλουμε εμείς.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πάμε να μιλήσουμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και 70 χρόνια εξελίσσεται συνεχώς. Κάτι θα κάνουν σωστά. Η K Domestica by Ktistakis εκεί στις Μύρες Ηρακλείου έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέρει ποιοτικές κατασκευές, σύγχρονο σχεδιασμό και εξατομικευμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Με ανθρώπους που ακούν πραγματικά τις ανάγκες σας, δημιουργούν χώρους που ξεχωρίζουν. Είναι στις Μύρες, εκεί στην 25η Μαρτίου, στο νούμερο 271.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα και ό,τι και αν κάνετε, πατήστε pause. Η ένταση της εβδομάδας πρέπει σιγά σιγά να φεύγει γιατί έρχεται το Cicada. Θάλασσα, κοκτέιλ, μουσική, ένα ηλιοβασίλεμα μοναδικό και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicada Escape Experience είναι πάντα ο ιδανικός προορισμός και για τα Σαββατοκύριακα.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εντάξει, εγώ ανατρίχιασα καταρχάς με τη δύναμη αυτής της γυναίκας και όλων των ανθρώπων γύρω της που δεν ήθελαν να τη στερήσουν ούτε λεπτό τη χαρά του πανηγυριού του 15 Αύγουστου. Μπράβο σε όλους εκείνους. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνος.

0: Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου.
1: Αγαπηθούμε απ' την αρχή.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι όμορφο όταν στη δουλειά σου δεν είσαι μόνος, αλλά έχεις δίπλα σου ανθρώπους να έχετε το ίδιο vibe, να περνάτε όμορφα και να ανυπομονείτε να επανέλθει η σχολική χρονιά για να βρεθείτε μαζί στις ίδιες αίθουσες ή και σε διπλανές για να γελάτε και να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Και μία από αυτές είναι και η Ραφαέλα, είναι δασκάλα φυσικά, ήμασταν μαζί, είναι η καλύτερη δασκάλα πρώτης δημοτικού που μπορείτε να βρείτε και είναι κάπου βόλτα τώρα και μας ακούει μαζί με την Αθηνά και το Γιάννη και είναι γκρινιάρα όπως πάντα και νομίζω ότι δεν της απαντάω και η σχέση μας περνάει κρίση. Έτσι, αυτά ζούμε στο σχολείο. Ανυπομονώ εγώ προσωπικά να ξεκινήσουμε τώρα, όπου και αν βρεθούμε θέλω να είμαστε μαζί θα έλεγα. Πάμε για την Άννα Βύση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, που προτιμά και εκείνη τα δικά της.

0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχαρίς και μπιφτέκια και με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Εδώ και σήμερα με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που του αξίζει. Στο Pet Shop Samolis μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Samolis με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη τους καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι.

Weekend και Sacrifice εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δευτερούλα σήμερα είναι, αλλά εννοείται κάνουμε όνειρα για το πουσουκού που έρχεται. Γιατί για ακόμα ένα Παρασκευάκι έχουμε στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής, τα μοναδικά Summer Vibes. Και μια έκπληξη, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή πλέον απολαμβάνουμε δροσερά κοκτέιλ, την υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ, τον Μάνο Κισανδράκη, στις 8.30 το βράδυ. Οπότε πια δεν χρειάζεται να περιμένετε μόνο την Παρασκευή. Και την Τετάρτη ραντεβού στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής, στην Ταράτσα εκεί, και ζούμε το καλοκαίρι από ψηλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβύση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η Μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
9: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
9: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα ξανά. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ημερολόγιο λέει 17 του Αυγούστου και προχωράμε δυναμικά αυτόν τον υπέροχο καλοκαιρινό μήνα.

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μετά τη Ραλία Χριστίδου και τον Γιώργο Σαμπάνη. Πάνε μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ. Καινούριο παλικαράκι τότε ο Γιώργος Σαμπάνης και όμως ακόμα και σήμερα είναι στις καρδιές μας. Να πούμε μια καλησπέρα στην κυρία Πέλα μας που μας ακούει τώρα, τα φιλιά μου. Και να πάμε λίγο μέχρι την Κίνα. Δεν ξέρω αν θυμάστε την Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, η οποία έτσι διάσημη από το παραπέντε, εννοείται αυτή η περσόνα καταπληκτική, αποφάσισε κάποια στιγμή να αγοράσει ένα σύριαλ για να μπορεί να ελέγχει το σενάριο. Και ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης το έγραψε σχεδόν 20 χρόνια πριν, όμως στην πραγματική ζωή μπορεί να συμβαίνει στην Κίνα. Μια ευκατάστατη γυναίκα χρηματοδοτεί μια παραγωγή προκειμένου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνη, αλλά και τον τελευταίο λόγο στο σενάριο. Η μόνη επενδύτρια του έργου έθεσε εξ αρχής δύο όρους, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να επιμελείται το σενάριο. Αυτό της έδινε ένα πλήρη έλεγχο που κανείς δεν διαφωνούσε φυσικά με τις αποφάσεις της, γιατί όταν πέφτει το χρήμα κάπως τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Το σενάριο που ενέκρινε περιείχε λοιπόν περισσότερες από 60 σκηνές φιλιών και παρά τις ανησυχίες των υπόλοιπων συντελεστών, γι' αυτό τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό, εκείνη δεν άκουσε κανέναν. Το ζει η γυναίκα μόνη της, είναι πρωταγωνίστρια στο σενάριό της και μπράβο της. Και die with a smile στην τελική. Πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Γιώργος Γενιάς και γι' αυτό σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο έπαιξε μόλις στο Love Radio Κρήτης. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ καλή, είναι απόγευμα Δευτέρας. Λίγο ήρεμα τα πράγματα στο Ηράκλειο, έτσι όπως βλέπουμε εδώ. Μπορείτε να κατεβείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να περπατήσετε στους δρόμους. Ένα μεγάλο μέρος πια της πόλης είναι πεζοδρομημένο, είναι η αλήθεια. Οπότε ευνοείτε το περπάτημα. Και από ό,τι βλέπω και αύριο και μεθαύριο και γενικότερα αυτή τη βδομάδα, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Τα αποφοράκια θα είναι 4 και 5. Οι βαθμοί γύρω στους 30, όχι πάρα πολύ ζέστη. Και φυσικά πολύ καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμορφα τα πράγματα και το μπάνιο μας μπορούμε να κάνουμε και τις βόλτες μας να κάνουμε και ο Αύγουστος να συνεχίζει να είναι έτσι ωραίος και καλοκαιρινός.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

που δεν είναι χειμώνα απαραίτητα. Ειδικά εδώ στην Κρήτη φτάνουμε Δεκέμβρη για να πούμε τη λέξη χειμώνα κυριολεκτικά. Αλλά αυτή τη ρουτίνα την καθημερινή. Εγώ ομολογουμένως περιμένω πώς και πώς. Και φύγαμε για Σάκη Ρουφά.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ και όλα αυτά στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 13 70. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 69 56 64 10 28 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο γραφικό φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, παρεούλα σας και αυτό το απόγευμα με μουσική και ωραία διάθεση και γλυκιά διάθεση στα Πέτσα Μόλις. Η νέα παγωτομηχανή Πέτσα Μόλις ετοιμάζει αφράτο και δροσερό παγωτάκι για σκύλους και για γάτες χωρίς συντηρητικά με αγνά υλικά. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Παπαναστασίου 129 και είμαι σίγουρος ότι τα σκυλάκια από μακριά θα το μυρίζουν αυτό το πράγμα και τους χαρίζουμε το πιο απολαυστικό Αύγουστο σίγουρα. One more time.
6: Summer in love. Καλοκαίρι.

0: Δάφνη Λόρενς και Νίκος Απέργης. Το τραγούδι «Ίσως αύριο» ολοκένουργιο έπαιξε μόλις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Δεν ξέρω και εσάν έχετε δει τον Ευθύμη τον Κάλφα. Πολύ πολύ τον αγαπώ και τα βίντεο του πάντα τα παρακολουθώ. Που ανέβασε πρόσφατα τέλος πάντων ένα ριλ που έλεγε ότι μας έχουν φάει την τούρτα από το γάμο. Να τις οι σοκολατόπιτες με το παγωτό, να τα τσισκέικ. Η τούρτα η παραδοσιακή που έχουμε στο μυαλό μας που σερβίρουν στους γάμους, σιγά σιγά η αλήθεια αποτελεί παρελθόν. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί στη Σαουδική Αραβία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ένα ζαχαροπλάστης εκεί χρειάστηκε 5,5 μήνες για να φτιάξει μία τούρτα που παραγγείλε έτσι ο Μαρκ Σουάρες. Ο Μαρκ Σουάρες είναι ο Ισπανός ζαχαροπλάστης. Του παρήγγειλαν από τη Σαουδική Αραβία για ένα βασιλικό γάμο μία τούρτα που ζυγίζει 500 κιλά. Μάλιστα. Καλά, ακούσατε, μισός ο τόνος. 3,5 μέτρα ύψος, 1,8 μέτρα πλάτος. Να τη οι άνθρωποι εκεί, να τα χρυσά, να τις οι κολόνες, η τούρτα είναι τεράστια. 3,5 μέτρα, φανταστείτε τώρα εκεί τι έγινε. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε λάθος μέρος αν θέλουμε να φάμε τούρτα στο γάμο. Χρειάστηκαν περίπου 1.800 ώρες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της τούρτας, η οποία παρουσιάστηκε στο Παρίσι, στην Όπερα Γκαρνιέ, προς τιμήν ενός ζευγαριού από την Σαουδική την Αραβία. Και η λεπτομέρεια της τούρτας είναι ότι ο Μαρκ Σουάρες δήλωσε ότι οι νεόνυμφοι ήθελαν μια τούρτα που να μην μοιάζει με τούρτα, αλλά περισσότερο με ένα είδος μνημείου, που θα παίρνει ένα φόρο τιμής και στο γάμο και στον εντυπωσιακό χώρο που φιλοξένησε την εκδήλωση. Άμα έχεις λεφτά, διάβαινε, θα πω εγώ. Μπράβο και πάλι μπράβο σε αυτόν που την έφτιαξε, μπράβο και σε αυτόν που την έφαγε. 500 κιλά τούρτα. Μου έρχονται στο μυαλό 2-3 άνθρωποι που με 2 κουταλάκια την έκαναν φίλο και φτερό την τούρτα.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Ronettes και Be My Baby εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας από τις 4. Εσύ φτάσαμε στις 7 παρά και παραδίδω σκητάλη στην Νίκη Μπελαδάκη, η οποία θα σας κάνει παρεούλα μέχρι και τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φιλιά πολλά από μένα. Γεια χαρά!

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο και εσείς.
11: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 17 Αύγουστος που γράφουν οι περισσότεροι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχα 3 ολόκληρες ώρες. Είμαστε που λέτε και σήμερα. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Ηρακλείου. 8 και 6 παρακαλώ δισηλίου. Μικραίνουν οι ημέρες. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Αύγουστο ακόμα και περνάμε όμορφα. Για πάμε να απολαύσουμε τώρα Μπέγκι Ζήνα και Ματώνω.

Αυτός ήταν ο Daddy Swims με το Hammer to the Heart εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. 17 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η εβδομάδα της άδειά μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα με ακούτε αρκετά χαροπή αυτές τις μέρες. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Του Αγίου Μύρωνα γράφει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά στο Μύρον. Έχουμε πολλά γεγονότα που συνέβησαν και σήμερα πριν από αρκετά χρόνια. Για παράδειγμα, πριν κάμποσα χρόνια, σαν σήμερα, το 1943, γεννιέται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός αγαπημένος ηθοποιός. Χρόνια του πολλά. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τον απολαμβάνουμε σε άλλες τόσες ταινίες. Εμείς έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Προτάσεις, εκδηλώσεις. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για να περάσουμε σίγουρα πολύ, πολύ όμορφα. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το τραγούδι Καθημερινά. Εμείς είμαστε καθημερινά εδώ, 7 με 10. Νίκ Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Μένετε κι εσείς συντονισμένοι για να περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Σε άλλα νέα τώρα, σε αυτά τα ωραία, τα σπουδαία που μας συγκινούν, μας ανατριχιάζουν, μας κάνει και χαμογελάμε. Ο Εμμανουήλ Καραλής πάντα μας κάνει και χαμογελάμε. Αλλά γενικά όλοι μαζί οι αθλητές αυτοί έδωσαν χθες πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό και έδειξαν για ακόμα μια φορά πώς είναι το εφαγωνίζεσθε. Ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν, ο αγαπημένος μας, μπορεί να κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ χθες, όμως για ακόμα μια φορά κέρδισε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Με άλμα στα 6 μέτρα παρακαλώ, έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης κλασικά και στη συνέχεια έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα για την πραγματική αξία του αθλητισμού. Σε 10 χρόνια, είπε, όλα τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι και θα μείνουν οι στιγμές. Αυτά είπε μεταξύ άλλων. Θα σας τα πω τι είπε. Τόνισε τη σχέση του με τον Σουηδό πρωταθλητή και τη σημασία της θετικής ενέργειας. Κάτι το οποίο αυτός ο άνθρωπος το βγάζει τόσο αυθόρμητα. Εμείς θα πούμε μπράβο, Μανόλο. Για άλλη μια φορά ήσουν συγκινητικός μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, αυτόν τον σκληρό χώρο. Και εμείς θα θαυμάζουμε για πολλά, για όλα αυτά που έχεις καταφέρει και για άλλα τόσα. Μάθημα λοιπόν να εφαγωνίζεσαι από το Μανόλο. Θα επιστρέψω να σας πω τι είπε αυτό το παιδί. Αυτά πρέπει να διδάσκονται. Πρέπει να λέγονται και να διδάσκονται. Εμείς θα πάμε τώρα σε Kim Wilde. You keep me hanging on.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς. Ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ασφαλώς έχουμε Δευτέρα, αλλά δεν μας νοιάζει. Δευτέρα, αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Πολλοί ξεκουράστηκαν, πολλοί πήραν τις άδειές τους, όμως και κάποιοι δεν τις πήραν. Έμειναν πίσω, δούλευαν. Καλή ώρα, εντάξει. Βάζω και εμένα μέσα, βέβαια. Είχαν όμορφο Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ να πω. Υπήρχαν όμως και παιδιά εδώ που δούλευαν εδώ απ' έξω. Για αυτούς πάει αυτό το τραγούδι που μόλις έβαλα. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε ξανά λίγο στον Μανόλο. Τον αγαπημένο μας Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έδωσε για ακόμα φορά μάθημα, εφαγωνίζεσθε για όλους, για όλα αυτά που πρέπει, μάλλον, όχι που σημαίνει, δεν είναι αυτονόητο, που πρέπει να σημαίνει ο αθλητισμός. Λοιπόν, πολλοί μου λένε, αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, είπε ότι θα ήμουν χρυσός, θα είχα παγκόσμιο ρεκόρ κτλ. Με αυτό το σκεπτικό όμως, και κλείνομαι και υπάρχει αρνητική ενέργεια. Με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ σε 10 χρόνια, για παράδειγμα, θα σταματήσω. Όλα τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι και θα μείνουν οι στιγμές. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ όμορφο και αγνό. Είναι σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια. Και μακάρι πραγματικά να είχαμε όλοι οι άνθρωποι, έστω το 1 δέκατο αυτή. Το 1 δέκατο, άντε πάλι βιάζομαι. Το 1 δέκατο αυτή τη θετική ενέργεια αυτού του ανθρώπου. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια πλάσματα. Πάμε σε Pharrell, παρέα Pharrell Williams, παρέα Ed Sheeran και Sing.

0: Καλησπέρα και πάλι. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και θέλω να σας πω ότι αν είστε κάπου στο Ηράκλειο και σκέφτεστε πού να πάμε για λίγο ήλιο, καλή μουσική, ένα σωστό κοκτέιλ, κάτι ωραίο να φάμε, έχουμε ήδη την απάντηση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη του Ηρακλείου. Σας περιμένει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη. Μοναδικές γεύσεις. Σούσι που σας ταξιδεύει. Και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν το χορταίνετε. Καλή απόλαυση!
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ωραίες που είναι οι εκδρομές, είτε είναι νοερές, είτε είναι πραγματικές. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 μπορούμε να κάνουμε και εκδρομή και ταξίδι. Το κάνουμε το ταξίδι έτσι κι αλλιώς. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και έπρεπε να ξεκινήσω κάπως αλλιώς τη σημερινή ημέρα. Να πω ότι αυτές τις ημέρες βρέθηκε στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων, ένα έτσι, μεγάλο ποσοστό σημαντικών ανθρώπων. Ένας από αυτούς ήταν και ο δικός μας, το καμάρι μας, ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Μεταξύ άλλων πήγε και η Μαντόνα εκεί. Μετά το Γιάννη Βασιλόπουλο πήγε και η Μαντόνα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Πιο πριν όμως η Μαντόνα, λίγο πριν κλείσει τα 68 γενέθλιά της, που γιόρτασε εχθές, Κυριακή 16 Αυγούστου, επιλέγοντας να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, αναζήτησε μια διαφορετική και πιο πνευματική εμπειρία. Και είναι από αυτά που κάθεσαι και τα διαβάζεις. Δεν ξέρω, εμένα με συνεπέρνουν αυτά, ειδικά όταν ένας άνθρωπος σαν τη Μαντόνα, γιατί εγώ την έχω πολύ ψηλά αυτή την καλλιτέχνη. Λοιπόν, η Βασίλισσα της Pop λοιπόν έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφίες πολλών site από την Κέρκυρα στα Μετέωρα. Βρισκόταν προηγουμένως μαζί με την παρέα της περίπου 12 ατόμων κάπου αλλού. Η άφηξή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που συνόδευαν, ήταν και ο γιος της. Και γενικά είναι από αυτές τις προσωπικότητες που δεν έχει ανάγκη ούτε την Ελλάδα, ούτε την Κέρκυρα, ούτε τα Μετέωρα, αλλά εμάς μας κάνει και νιώθουμε κάπως καλύτερα, εμένα τουλάχιστον με κάνει και νιώθω κάπως καλύτερα που αυτή η γυναίκα επισκέπτεται τον τόπο μας με αυτό το θαυμασμό και το καμάρι, δεν ξέρω, νιώθω ωραία. Λοιπόν, πάμε σε Taylor Swift, παρέα, όχι, δεν πάμε με παρέα, σκέτη, Taylor Swift, The Fair of Ophelia. Θα πιω το χυμό μου και θα επανέλθω.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Hydrogeam Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα και πάλι, ελπίζω να είστε καλά. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Anastasia και Left Outside Alone.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η ονειράμα με το Γλέντι που ακούμε σίγουρα σταθερά σχεδόν κάθε μέρα. Όχι εδώ, εννοώ σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποιο Γλέντι πραγματικά στην Κρήτη. Και όχι μόνο, και στην Κάσο που πήγα, εκεί πρέπει να το άκουσα μέσα σε ένα βράδυ 3-4 φορές. Αλλά μας αρέσει, το αγαπάμε και δεν το βαριόμαστε με τίποτα. Λοιπόν, θα σας πάω σε κάτι διαφορετικό τώρα. Σε αυτά τα ωραία που συμβαίνουν εδώ, στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής. Εάν θέλετε να δώσετε άλλο αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια, γιατί είναι πολλά τα καλοκαιρινά βράδια μας ακόμα, σας περιμένει κάθε Τετάρτη το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής και Παρασκευή και Τετάρτη. Λοιπόν, μοναδικά summer vibes. Απολαμβάνετε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Στις 8.30 δίνουμε ραντεβού το βράδυ, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11. Ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά και πιστέψτε με, είναι μαγικά εκεί πάνω. Σαν πάμε σε γιάμα τώρα, καλοκαίρι.

Αυτή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, εσπρέσο, εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Είπα εγώ να πιω και ένα τρίτο εσπρέσο, έτσι λίγο γιατί είναι Δευτέρα. Έχουμε έρθει από Σαββατοκύριακο, εντάξει, αλλά όχι. Αυτό το εσπρέσο ήπια το χυμό, καταλαβαίνετε τα σαρδά μου σήμερα. Λοιπόν, αν ήταν τώρα Έλληνας αυτός που έκανε αυτό που έκανε εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου, θα είχαν βγει ένα σωρό δημοσιεύματα. Τώρα όμως δεν έχουμε ρίξει και πολύ κακή κριτική σε όλο αυτό. Λέμε, ο άνθρωπος ήθελε να κάνει πρόταση γάμου. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες λοιπόν που τα κάνουν αυτά, είναι και οι Αμερικανοί. Ένας Αμερικανός αθλητής συγκεκριμένα, ο Τζόνι Ντιζούλιους, αψηφώντας τις απαγορεύσεις της πρόσβασης στο ναυάγιο της Ζακύνθου σε αυτή τη μαγική παραλία, επέλεξε την παγκοσμίου φήμης παραλία για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Έτσι απλά. Οργανώνοντας όμως ένα άκρος εντυπωσιακό σίγουρα, αλλά και όπως ο ίδιος φαίνεται να γνώριζε, απαγορευμένο εγχείρημα. Είναι πρακτικά παράνομο, είπε στο βίντεο αυτό που κάνω. Και εννοείται ότι δεν τον πολύ ένιωξε βέβαια, γιατί το ανέβασε όλο στο Instagram, έκανε τις προετοιμασίες για την πρόταση γάμου στην παραλία, και εννοείται ότι βρέθηκε και η αγαπημένη του. Δεν είδα, να σας πω την αλήθεια, πώς κατέβηκε η αγαπημένη και πώς έγινε η πρόταση. Είδα όλη τη διαδικασία. Και ξαναλέω τώρα, εκεί τι συμβαίνει? Τον έπιασαν? Α, νομίζω, το βίντεο κυκλοφορεί, έχει άπειρα views και πάει λέγοντας. Πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου, Φεκάρι.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μία βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

the show easy. Εδώ στη Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και ναι, η πόλη μας παραμένει έτσι ήρεμη. Έχει τον ανάλογο τουρισμό του Αυγούστου. Έχει την κίνηση. Όμως πρακτικά είναι αρκετά πιο ήρεμη, πολύ πιο ήρεμη από άλλες ημέρες. Και σήμερα λοιπόν, εγώ προσωπικά μπορεί να μην πήρα το αμάξι σήμερα, αλλά οι δρόμοι ήταν άδειοι. Το πρωί ήταν χάρμα οφθαλμών πραγματικά η πόλη. Πολύ ωραία και κατά τη διάρκεια της μέρας, δηλαδή που χρειάστηκε να πεταχτώ δεξιά-αριστερά με κάποια έγγραφα. Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, επίσης, αυτό που έχω να πω, επειδή πολλοί συζητάτε για βραδιές Αυγούστου, κάτι άλλο μέσα στην πόλη, εγώ που δουλεύω, μα μου, σας έχω ξαναπεί. Πέρα από την Πύλη Βιθλέμ που έχει εξαιρετικές προβολές, πέρα από τις εκδηλώσεις που συμβαίνουν δεξιά-αριστερά εντελώς δωρεάν, θα σας πω και μετά κάποιες, υπάρχουν και τα τείχη που είναι πανέμορφα. Υπάρχουν και τα αναψυκτήρια που παραμένουν ανοιχτά. Και ακόμα και το αναψυκτήριο να μην σας νοιάζει και να έχετε εσείς το δικό σας μπουκαλάκι, ταπεράκι, οτιδήποτε. Είναι υπέροχα να κάνετε τη βόλτα σας και ειδικά τώρα που έχει και λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία από το πρωί ως το βράδυ. Και πιστέψτε με, εκεί δεν είναι σαν αυτό που κυκλοφορεί στο Μουσείο των Δελφών. Τα αναψυκτήριά μας, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά και οι τιμές τους. Αυτό που μου έστειλε πριν λίγο ένας ακροατής που λέει: ξέρει κανείς γιατί το Μουσείο των Δελφών πουλάει το μεγάλο μπουκάλι, λέει, νερό, 3-10. Ο ίδιος ο Απόλλωνας το εμφιαλώνει. Εμείς εδώ αυτά δεν τα έχουμε. Τουλάχιστον στα τείχη μας. Κάπου αλλού κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, Αντώνη Ρέμο θα ακούσουμε τώρα. Νύχτες μοναξιάς.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer.
4: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτό ήταν ο Λουίς Καπάλντι, Before You Go, εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή σήμερα στη δουλειά μου έτσι χρησιμοποίησα κάμποσα στοιχεία για τον αρχαιολογικό χώρο της Τηλίσου, θα σας πάω λοιπόν στην Τήλισσο αυτή τη στιγμή και στην Πασέλινο του Αυγούστου που έρχεται την άλλη εβδομάδα με jazz. Όχι την άλλη εβδομάδα. 23, πότε έχουμε? Έχω χάσει λίγο την μπάλα. Την Κυριακή έχουμε 23. Μπορεί. Λοιπόν, θα το δω μετά. Πασέλινο του Αυγούστου, τέλος πάντων, με jazz βραδιά στα αρχεία της Τηλίσου. Είναι από αυτές τις βραδιές που εγώ έχω παρακολουθήσει 2 φορές και ήταν μαγικά. Μουσική εκδήλωση λοιπόν jazz από τη γη στη Σελήνη θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 28 Αυγούστου. Άρα πάμε λίγο. Καλά το είπα την άλλη εβδομάδα. Στις 9 στον αρχαιολογικό χώρο της Τηλίσου. Σημειώστε λοιπόν Παρασκευή 28 του μηνός στις 9 το βράδυ. Όπως πάντα, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Καλό είναι όμως να πάτε αρκετά νωρίτερα, γιατί είναι πολύ περιορισμένες οι θέσεις που είναι μέσα. Οι καρέκλες που χωράνε στον αρχαιολογικό χώρο είναι συγκεκριμένες. Η εκδήλωση λοιπόν πραγματοποιείται κάτω από το φως της Πανσελίνου κάθε χρόνο από το 2011 με μουσικές από την κλασική ως τη σύγχρονη τζαζ. Η ετήσια αυτή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο μουσικό Κώστα Κουβίδη που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο και σε όλα τα θύματα των τροχαίων. Στην φετινή εκδήλωση παίζουν μουσική ο Δημήτρης Τσάκας στο σαξόφωνο, ο Γιώλης Σότο στο ηλεκτρικό μπάσο και άλλη πολύ αξιόλογη μουσική. Μπορείτε όλα να τα βρείτε στο Δήμο Μαλεβιζίου ή στα site, τέλος πάντων, τα ανάλογα, τα πόρταλ εκδηλώσεις Ηρακλείου. Πάμε τώρα εμείς στο Θοδωρή Φέρη. Είπες.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Ό,τι και να είμαι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εάν αυτή τη στιγμή βρίσκεστε κάπου τριγύρω και δεν ξέρετε τι να κάνετε και θέλετε να απολαύσετε μια ωραία βραδιά, υπάρχει απόψε στην Κόξαρη εντελώς δωρεάν μια πολύ ωραία παράσταση. Το Ασπαράχι λέγεται. Μια παράσταση για την ελπίδα. Γεμάτη συγκίνηση, παράδοση αλλά και δυνατά μηνύματα για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Ξαναλέω, εντελώς δωρεάν. Ξεκινάει 9 η ώρα. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα στα δελτία τύπου της περιφέρειας Κρήτης. Και αύριο στους Κουνάβους, επίσης δωρεάν, είναι μια πολύ ωραία κλασική κωμωδία, ο Μπακαλόγατός μας, μια παράσταση βασισμένη στη γνωστή ελληνική ταινία με τον Χατζεχρήστο, από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Νορίας Κάτω Ασιτών. Αύριο λοιπόν, ώρα 9, 18 Αυγούστου, στους Κουνάβους. Και ωραίο χωριό και θα περάσετε εκπληκτικά. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα για μία ωρίτσα ακόμα, ξεκινώντας με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν μου τηλεφωνούσες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα σε ελληνική παραλία, που αναδείχθηκε δεύτερη ομορφότερη σε ολόκληρο τον κόσμο από αυτούς που την επισκέφθηκαν. Αυτοί την ψήφισαν, δεν την ψήφισαν τα site μόνο. Πολλές ελληνικές επιτυχίες γενικά στο παγκόσμιο Dream Team των παραλίων, καθώς άλλες δύο ακτές της χώρας μας βρίσκονται στη 14η και την 21η θέση. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη, η οποία είναι και στην Κρήτη. Την απαράμιλη λοιπόν τώρα ομορφιά τριών παραλίων της Ελλάδας, συγκεκριμένα της Κρήτης και ακόμα πιο συγκεκριμένα της περιοχής των Χανίων, ανέδειξε η τελευταία κατάταξη του Παγκόσμιου Δίκτυου Παραλίων Global Beach Index 2026 της ιστοσελίδας beach.com, ψηφισμένη από τους τουρίστες που την επισκέφθηκαν, τοποθετώντας μάλιστα τη μία από αυτές στη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Συγκεκριμένα η παραλία του παραδεισένιου Ελαφωνησίου κατατάσσεται δεύτερη ομορφότερη σε όλο τον πλανήτη και πρώτη ομορφότερη σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, θα βάλω μια παρένθεση. Εάν συνεχίζετε να κατατάσσετε έτσι αυτή η παραλία και άλλες, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε την ομορφότερη παραλία, αλλά την ασχημότερη παραλία, γιατί όσο πάει, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, καταστρέφεται. Τέλος πάντων, οι ελληνικές επιτυχίες στο παγκόσμιο Dream Team των παραλίων δεν σταματούν εδώ, καθώς στη 14η θέση βρίσκονται τα Φαλάσσαρνα και στην 21η ο Μπάλος. Όλα στην Κρήτη, παρακαλώ. Πρόκειται για τρεις ασύλληπτες ομορφιές παραλίες της περιφερειακής ενότητας Χανίων. Πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Θα βάλω μια ανατελεία, θα πάω σε Bruno Mars, I Just Might, θα επιστρέψω να σας τα πω.

Αυτό ήταν ο Νότς Φακιανάκης και δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ χωρίς τη δική σας παρέα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Κάποιοι επιστρέφουν και βρίσκονται στον δρόμο. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τη θετική σας ενέργεια. Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 είναι το από αυτό. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει μία ακόμα διάκριση για τρεις δικές μας παραλίες εδώ στην Κρήτη και μάλιστα πολύ σημαντικές θέσεις. Και μία διάκριση που αφορά την παγκόσμια κατάταξη, έτσι. Μιλάμε για το beach.com, είναι ένα πολύ γνωστό site. Που εννοείται ότι το ξέρουν όλοι αυτοί που αγαπούν να ταξιδεύουν. Είμαστε στη δεύτερη θέση με το Ελαφωνήσι εδώ στα Χανιά. Πρώτη είναι το Trunk Bay, Αμερικανικές Παρθένες νήσι, παρακαλώ. Και αμέσως μετά από εμάς είναι η Grace Bay, Turks και Caicos. Δεν ξέρω που πέφτουν. Ξέρω ότι όλες μέχρι και την τέταρτη θέση, εκτός από εμάς, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αμέσως μετά ακολουθεί η Κροατία με τον Golden Horn που έχω δει πραγματικά επίσης πολύ όμορφη. Λοιπόν, έχουμε και τη 14η θέση Φαλάσσαρνα και την 21η με τον Μπάλο. Εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω, το είπα και πριν και το σχολίασα. Όλες αυτές οι διακρίσεις είναι πολύ όμορφες, αλλά όσο περισσότερο βγάζουμε προς τα έξω αυτές τις μαγικές παραλίες και ξανά και ξανά, δεν λέω, δεν γίνεται να μην διαφημιστούμε, δεν γίνεται να μην προωθήσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό έχουμε, αυτό πλασάρουμε, από αυτό τρώμε, που λέει ο λόγος. Αλλά τέλος πάντων, κάπως με κάποιο τρόπο να την προστατεύσουμε από αυτόν τον υπερτουρισμό. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ από το 20 και μετά, εγώ τελευταία φορά επισκέφτηκα το Ελαφωνήσι το 21. Έπαθα ένα σοκ από το 19 που είχα πάει, με όλο αυτό τον κόσμο, με όλο αυτό το χαμό και όλο αυτό τον υπερτουρισμό. Που ακόμα και τα σκουπίδια δεν χωρούσαν πουθενά. Και έβγαινες από ένα παράδεισο και μύριζε τριγύρω και έβλεπες τις ξαπλώστρες πάνω στο ροζάμο και κατά τα άλλα μας πείραξε να μην πάρουμε ένα κοχυλάκι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τα λέω τώρα με όλα αυτά αλγορικά, καταλαβαίνετε. Πάμε σε μία Ελεονόρα Ζουγανέλη να πάρω έτσι μία ανάσα. Δεύτερα κλειδιά, έρχομαι ξανά εδώ.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10, Love Radio Κρήτης 102,8, και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

Τραγούδι Αιγαίο, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και μιλώντας για όνειρα την προηγούμενη εβδομάδα, όνειρα που πρέπει να κυνηγάμε. Και εντάξει, όνειρα αυτά που μας κάνουν να ζούμε όμως και καλά. Δηλαδή να είμαστε και καλύτεροι άνθρωποι μέσα από αυτές τις σκέψεις και όχι κάτι άλλο. Πέφτω πάνω σε διάφορα site και διαβάζω τώρα ένα συγκεκριμένο που λέει για έναν Ιάπωνα που από τα 25 του έτη αποφάσισε να κυνηγήσει την οικονομική ανεξαρτησία και την προώρη λέει συνταξιοδότηση. Με ετήσιο εισόδημα, παρακαλώ, περίπου 5 εκατομμύρια γεν. Έθεσε στόχο τα 100 εκατομμύρια γεν και για 20 χρόνια και 10 μήνες περιόρισε στο ελάχιστο κάθε έξοδο. Έτρωγε πραγματικά μόνο ρύζι. Απέφευγε κλιματισμό και θέρμανση και πολλές φορές πέρα από το ρύζι σκέτο ή το τουρσί, μπορεί να τρώγε και κανένα παστό δαμάσκινο, λέει, για να το δώσει έξω. Κάποιες ημέρες αρκούνταν ακόμη και σε ένα ενεργειακό ποτό που έπαιρνε δωρεάν με πόντους. Έγινε viral men, αλλά το μετάνιωσε. Γιατί όλα αυτά τον έκαναν μόνο να καταστραφεί και να μην απολαύσει τη ζωή του. Δεν διαβάζω όλο το άρθρο προφανώς. Εγώ θα πω ότι πολλές φορές κυνηγώντας ένα όνειρο με το λάθος τρόπο ξεχνάμε να ζούμε. Οπότε κάπου στη μέση είναι όλα. Και εννοείται ότι το είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον. Ωραία τα όνειρα, αλλά όχι να καούμε κιόλας. Πάμε σε ένα στέλιο ρόκο τώρα. Έμεινα εδώ.

0: Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει κομψές επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-82-3927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, ναι, αλήθεια, εδώ είμαστε. Ακόμα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα συμβούν Παρασκευή 28 Αυγούστου με την Πανσέλινο. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πολύ ωραίες γιορτές και πολύ ωραίο το φεγγάρι. Πάντα το φεγγάρι του Αυγούστου έχει αυτή την ομορφιά, αυτή τη μελαγχολία, αυτή τη μοναδικότητα, τέλος πάντων. Ψάξτε τα και απολαύστε τα. Τώρα πέφτω πάνω στον αρχαιολογικό χώρο Ρόκας. Είσοδος ελεύθερη. Ξεκινούν από τις 7 έως και τις 12 το βράδυ. Λυτρωτικές συμφωνίες, διαθλάσσεις του ρομαντισμού, βλέπω. Τι ωραίος τίτλος. Πολύ ωραία μουσική εκδήλωση. Και όχι μόνο εκεί. Και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα συμβούν πολύ όμορφα πράγματα. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Βέβαια, εσείς ψάξτε τα, βρείτε τα και διαλέξτε ποια σας ταιριάζει καλύτερα για να απολαύσετε το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Παρασκευή, ωραία μέρα, άλλωστε, αγαπημένη. Και το Σάββατο καλά θα είναι, αλλά εντάξει, αλλιώς είναι εκείνη τη μέρα. Πάμε σε Ηλία Βρετό, επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

when it's real, I keep it alive.

0: Cocker. Παρέα με Jennifer Warnes, up here, up where we belong. Πιο σωστά, γιατί βιάζομαι, αφού τελείωσα. Λέω καληνύχτα. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες στην παρέα σας. Καμιά φορά ξεφεύγω. Η αλήθεια είναι ότι δεν με φωνάζουν τυχαία γλωσσοκοπάνα. Αλλά εντάξει, χωρέστε με. Νομίζω ότι έτσι με έχετε μάθει, έτσι θέλετε να με ακούτε ή και να μην θέλετε, δεν μπορώ να αλλάξω. Λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και αν απολαμβάνετε. Λαμβάνετε τη θαλπορή του σπιτιού σας με ένα air condition από πάνω, να είστε καλά και να σκέφτεστε θετικά όσο γίνεται, όσο μπορείτε. Να είστε και καλοί άνθρωποι, εννοείται. Ήταν δυνατό να μην το πω. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη 18 Αυγούστου, και πάλι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Love Radio Crete 102,8. Από εμένα, φιλιά πολλά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, it's me.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μισούν.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κρήτη, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Όσο κι αν λες πως δεν

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Στην Annette Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clients, με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.